δίχως έτσι να είσαι προειδεασμένος πως πρόκειται για μια πολύ έτσι δημοφιλή εμπορική και μια pop γενικότερα κουλτούρα, χωρίς να μπαίνεις στα τετράγωνα, να βγεις έξω από αυτά και να αντιληφθείς πως και αυτοί δημιουργούν μουσική. Στο πρώτο μέρος κλείσαμε με τους ATEEZ, επίσης νοτιοκορεάτικο boy band, οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2018 με το ντεπούτο τους EP Treasure Episode 1 All to Zero, μεταδίδοντας το Eyes on My Teeth, και αυτός είναι ο πολύ συζητημένος J-Hope ή αλλιώς Jung Ho Seok, από τους πασίγνωστους BTS. Είναι στιχουργός, είναι χορευτής κυρίως, τραγουδιστής, rapper, και μάλιστα το πρώτο του mixtape ο J-Hope το κυκλοφόρησε το 2018 με τίτλο Hope World. Εμείς μεταδώσαμε από το J-Hope on the Street, μια εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον rapper, τον αφρικανό rapper J. Cole, το ομώνυμο J-Hope on the Street.

Κάπως μας απορρόφησαν οι Κοκορόκο, ένα βρετανικό εξαιρετικό σεπτέτο με έδρα το Λονδίνο, επταμελής η μπάντα, φυσικά το σχήμα, με επικεφαλή την Sheila Morris Gray, τον Onom Edgeworth, οι οποίοι παίζουν μια έτσι, ένα συνδυασμό funk με high life. Η high life είναι ένα μουσικό είδος της Γκάνας που ξεκίνησε κατά μήκος των παράκτιων πόλεων της σημερινής Γκάνας τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ως αποικία των Βρετανών και μέσω των εμπορικών δρόμων της στις παράκτιες περιοχές. Η Κοκορόκο το Φεβρουάριο του 2010 9, τράβηξαν την προσοχή της Guardian αφού το κομμάτι το Junction συγκέντρωσε 57 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επίσης κέρδισε ως το βραβείο ως τραγούδι της χρονιάς τα παγκόσμια βραβεία Peterson το 2019. Το 2022 έχουμε τον ντεπούτο άλμπουμ τους, το Could We Be More. Και φυσικά ονομάστηκε ένα από τα 10 κορυφαία jazz άλμπουμ της εποχής. Το 2025 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ, Tough Times Never Last.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αξιόλογος καλλιτέχνης, θέλω να κάνουμε μια στάση εδώ, να μπούμε στην ουσία του βιογραφικού του Ετούκ Ουμπόγκ, Νιγηριανός τρομπετίστα, συνθέτης καθώς και band leader, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος, 24 μόλις ετών, ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία 14, σπούδασε στο Ετόπ Άντολφορς Βίκτορ Άντεμοφ. Έχει φυσικά δίπλωμα ερμηνευτή πάνω στις σπουδές jazz στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, καθώς και συνεχίζει τις σπουδές πάνω στη jazz στο Peter King College of Music, αλλά και στην κλασική μουσική στη σχολή μουσικής Μουσόν στο Λάγος. Ο Ουμπόγκ, ο Ετούκ Ουμπόγκ, έχει εμφανιστεί με παγκοσμίου φήμης μουσικούς όπως ο Φεμικούτη, ο Πατ Χάρμπισον, ο Βίκτορ Ολάια. Έχει παίξει σε διάφορα jazz festival όπως το Λάγος, όπως το φεστιβάλ jazz της Αμπούτζα. Να πούμε πως είναι μέλος της Διεθνούς Συντεχνίας Τρομπετών και εκπροσωπεί την Αφρική από το 2015. Ηγείται του κουαρτέτου Ετούκ Ουμπόγκ, με το οποίο παίζει jazz standards, καθώς και τις πρωτότυπες συνθέσεις όπως ακούσατε. Ενώ στη Νότια Αφρική, να πούμε πως η jazz αρχίζει και καταλαμβάνει όλο ένα και περισσότερο χώρο.

Αγία Μονέ, ποίηση για το λαό ή αλλιώς Ατζά Μονέ. Η Μονέ είναι μια εξαιρετική ποιήτρια, τραγουδοποιός, ακτιβίστρια όπως αντιλαμβάνεστε. Δημιούργησε ένα εργαστήριο ποίησης, Poetry for the People Voices, οργανώνοντας το πρώτο ετήσιο φεστιβάλ ποίησης Maroon στην περιοχή Liberty City στο Μαϊάμι. Το 2019 συντόνισε το έργο Where the Land is Free, έτσι παρουσιάστηκε μέσα από το φεστιβάλ Voices. Η έκθεση περιελάμβανε και ένα έργο του Calvin Early, Meet Your Neighbors, το οποίο αποτελούνται από φωτογραφίες έτσι, σκοτεινών κατοικιών στο Wynwood. Το έργο Where the Land is Free δημιουργήθηκε, να πούμε, σε συνεργασία με τον οργανισμό Community Justice Project, μια ομάδα δικηγόρων, κινηματική περισσότερο ομάδα, που παρήχε νομική υποστήριξη σε ομάδες, σε ανθρώπους, για να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η ικανότητά τους να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες καταπίεσης. Το 2016, σύμφωνα με τη Μονέ, οι κάτοικοι της γειτονιάς Little Farm Mobile Home εκτοπίζονταν από τα σπίτια τους, από τους κατασκευαστές τους ίδιους, και έτσι το Community Justice Project εργάστηκε σκληρά για να εκπροσωπήσει τους περιθωριοποιημένους αυτούς ανθρώπους. Δούλεψαν μαζί με Ισπανόφωνους, Κρεολίνους, που δεν ήξεραν πώς να αντισταθούν. Το Community Justice Program που χρησιμοποίησε η Μονέ για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο έτσι να δημιουργήσει όλα αυτά τα κινήματα και τα εργαστήρια μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποίηση και την μουσική, μαζί με όλους τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να ενδυναμωθούν στον αγώνα ενάντια στους κατασκευαστές και σε αυτούς όλους που θέλουν πάντοτε να μετατρέπουν τα πάρκα, την φύση σε αστικά τοπία, και να το αποτέλεσμα να είναι αυτό το γκρίζο τοπίο που βλέπουμε αντικρίζοντας το τσιμέντο. Μαζί βέβαια όλοι αυτοί έγραψαν και παρουσίασαν ποίηση, μελέτησαν το κίνημα των μαύρων τεχνών, το κίνημα των Τσικάνων, το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων, και το έργο εξελίχθηκε στο Voices Poetry for the People Where the Land is Free μέσα από το Maroon Poetry Festival.

Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη πίσω από τη δημιουργία των Brass Against, το σαμποτάζ, και συγκεκριμένα ήθελαν να σαμποτάρουν την άνοδο και τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και βρέθηκαν όλοι μαζί, ο Μπραντ Χάμμοντς μαζί με τη Σοφία Ούριστα, τον Άντριου Γκουτάουσκας, τον Μάικλ Κούνιο, σχημάτισαν τους Brass Against, έναν αμερικανικό συγκρότημα σχήμα διασκευών που δημιουργεί έτσι δυνατές διασκευές με έμφαση στα χάλκινα πνευστά. Να πούμε ότι ο Μπραντ Χάμμοντς, ο ιδρυτής, όπως σας προείπα, είχε την ανάγκη να εναντιωθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτή την Αμερική, γιατί σε μια συνέντευξη ο ίδιος είπε: «Χρειαζόμαστε και ακόμα χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή τους Rage Against the Machine περισσότερο από ποτέ». Συγκέντρωσαν λοιπόν μερικούς φίλους, ηχογράφησαν και το πρώτο τους βίντεο, μια διασκευή του Bomb Track, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Έχουμε εντάξει την υπέροχη Σοφία Ούριστα στα φωνητικά. Και αυτό ήταν το σαμποτάζ των Beastie Boys. Και εδώ κάπου νομίζω ότι οφείλω να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένα σε αυτά τα λευκά παιδιά του Brooklyn και του Bronx, που το 80 έμπαιναν μέσα σε στούντια Αφροαμερικανών και ηχογραφούσαν hip-hop μουσική. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο το Σιδερίδη που φρόντισε τους ήχους για ακόμη μια φορά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα εξερευνήσουμε το μουσικό τοπίο της Τουρκίας μέσα από το ιδίωμα που έγινε γνωστό ως Anadolu Rock ή Anatolian Rock, ένα ρεύμα που αναπτύχθηκε από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έως περίπου τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980 άρχισε σταδιακά να χάνει τη δυναμική του. Το Anatolian Rock γεννήθηκε εκεί όπου η Ανατολή συνάντησε τη Δύση. Η μουσική της Τουρκίας της δεκαετίας του 60 και του 70 πήραν τους ήχους της Ανατολίας, μελωδίες, τρόπους και ρυθμούς που είχαν διαμορφωθεί μέσα από την πολύχρωμη πολιτισμική ιστορία της περιοχής και τους ένωσαν με την ψυχεδέλεια, το folk και το rock της εποχής. Το αποτέλεσμα ήταν ένας νέος ηλεκτρικός ήχος, στον οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει επιρροές από τις τουρκικές, κουρδικές, αρμενικές, ελληνικές και αραβικές μουσικές παραδόσεις, χωρίς όμως να χάνει ποτέ τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Στην Ελλάδα η γνωριμία με τη σύγχρονη τουρκική μουσική έγινε σταδιακά και από διαφορετικούς δρόμους. Πολλοί ήρθαν σε επαφή με δημιουργούς που έζησαν ή δραστηριοποιήθηκαν για μεγάλα διαστήματα στο εξωτερικό, όπως ο Κάι Τεμίς, ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ο Μεχμέτ Πολάτ και ο τρομπετίστας Μάφι Φαλάι, ο οποίος έζησε επί δεκαετίες στη Σουηδία. Παράλληλα, καλλιτέχνες όπως ο Ζουλφί Λιβανελί και η Σεζέν Αξού έγιναν ιδιαίτερα αγαπητοί και στο ελληνικό κοινό. Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια η τουρκική ψυχεδέλεια και το Anatolian Rock γνώρισαν μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε, αναβίωση. Συλλέκτες βινιλίων, ραδιοφωνική παραγωγή, DJs και ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες έφεραν ξανά στο προσκήνιο ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 60 και του 70, αποκαλύπτοντας έναν μουσικό κόσμο που μέχρι τότε ήταν σχεδόν άγνωστος εκτός Τουρκίας. Εμείς σήμερα θα επιστρέψουμε στις απάρχες του Anatolian Rock για να ακούσουμε μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς του, όπως τον Τζέμ Καρατζά, τον Ερκίν Κοράι, τον Μπαρίς Μάντσο, τους Μογολάρ, τη Σέλντα Μπαχτσάν, τον Φικρέτ Κιζιλόκ, τον Εντύπ Ακμπαϊράμ, την Εσμεράι, τον Οσδεμίρ Ερντογάν και αρκετούς ακόμη καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά ρεύματα της σύγχρονης Τουρκίας. Ξεκινήσαμε με τους Μογολάρ και το Kaleidoscopic Dream, μια ηχογράφηση από την περίοδο που το συγκρότημα είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι και είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστό. Εκεί λοιπόν το 1971 ηχογράφησαν το άλμπουμ «Χορή και ρυθμοί της Τουρκίας από το χθες το σήμερα», το οποίο τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο δίσκου της Ακαδημίας Charles Cros, μια από τις σημαντικότερες μουσικές διακρίσεις της Γαλλίας. Πριν όμως επιστρέψουμε στους μεγάλους πρωταγωνιστές του Anadolu Rock, θα κάνουμε μια μικρή στάση στο σήμερα και θα ακούσουμε τους Altin Gun, ένα συγκρότημα που αναζωπήρωσε το διεθνές ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ήχο. Από το πρώτο τους λοιπόν άλμπουμ με τίτλο On, κυκλοφόρησε το 2018, θα ακούσουμε το Kürsehirin Güleri και αμέσως μετά το Cemalem.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και συνεχίζουμε με τον Μπάρις Μάντσο, έναν από τους πρωτεργάτες του Ανατολού Ροκ, μαζί με τους Μογολάρ, τον Τζέμ Καρατζά και τους Άπασλάρ, τους Μπέιν Πόνλας, τους Μπούνα Λιμλάρ, τον Ερκίν Κοράι, τον Εντύπ Ακπαριάμ και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής. Ξεκίνησε την πορεία του στις αρχές της δεκαετίας του 60 και ζήσε για αρκετά χρόνια στο Βέλγιο και τη Γαλλία, όπου ήρθε σε επαφή με το ευρωπαϊκό beat και την ψυχεδελική σκηνή. Επιστρέφοντας στην Τουρκία, συνεργάστηκε με τους Καϊκί Σισλάρ, με τους οποίους ηχογράφησε μερικά από τα πρώτα σημαντικά τραγούδια της καριέρας του. Λίγα χρόνια αργότερα ίδρυσε τους Κουρταλάν Express, με τους οποίους καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Ανατολού Ροκ, αφήνοντας πίσω του μια δισκογραφία με περισσότερα από 200 τραγούδια. Ακούμε το Ανατολού και αμέσως μετά το Μποαζίτσι από το 1968.

Μετά τον Μπαρίς Μάνσο πάμε στην Εσμεράι, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του Anatolian Rock. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη με αφροτουρκική καταγωγή, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τουρκική μουσική της δεκαετίας του 70, συνδυάζοντας την ψυχεδέλεια, την pop και τη λαϊκή παράδοση. Θα ακούσουμε το I Relic All Sabile, που σημαίνει ακόμα και αν υπάρξει χωρισμός, σε στίχους και μουσική του Οκτάι Γιούρτα Ταπάν από το 1974.

Παρότι το Ανατόλιαν Ροκ γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα στην Τουρκία τις δεκαετίες του 60 και του 70, η πορεία αρκετών εκπροσώπων του άλλαξε δραματικά μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980. Καλλιτέχνες όπως η Σελντά Μπαγκτζάν, ο Τζέμ Καρατζά και ο Εντύπ Αγμπαριάμ βρέθηκαν αντιμέτωποι με λογοκρισία, απαγορεύσεις, αποκλεισμό από την κρατική ραδιοτηλεόραση ΤΡΤ, ακόμη και φυλάκιση ή εξορία, καθώς τα τραγούδια τους θεωρήθηκαν πολιτικά φορτισμένα και συνδέθηκαν με την αριστερά και το τραγούδι διαμαρτυρίας. Αντίθετα, μουσικοί όπως ο Μπάρις Μάντσο και ο Ερκίν Κοράι συνέχισαν να δραστηριοποιούνται χωρίς να υποστούν τις ίδιες διώξεις, γεγονός που δείχνει ότι το κράτος δεν στόχευε το ίδιο το μουσικό είδος, αλλά κυρίως το πολιτικό μήνυμα και τη δημόσια στάση ορισμένων καλλιτεχνών. Περνάμε τώρα στον Εντύπ Αγμπαριάμ, μία από τις σημαντικότερες φωνές του Ανατόλιαν Ροκ. Ενεργός από τις αρχές της δεκαετίας του 70, έγινε γνωστός για τις ερμηνείες τραγουδιών με κοινωνικό και ποιητικό περιεχόμενο, πολλά από τα οποία γνώρισαν ακόμη και λογοκρισία. Θα ακούσουμε το Γιακάρ Ίτζεντεν, μία από τις χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις της πρώτης περίοδου της καριέρας του.

περάσαμε τώρα σε έναν από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες του Παγλαμά, γεννημένο στο Erzurum της Ανατολικής Τουρκίας, τον Arif Sağ. Το 1973 ηχογράφησε για τη δισκογραφική Top Kapi, το Osman Pehlivan, ένα οργανικό κομμάτι αφιερωμένο στον σπουδαίο λαϊκό μουσικό και δεξιοτέχνη του Σάζη, Osman Pehlivan.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με έναν ακόμη πολύ γνωστό Τούρκο ρόκερ. Τον Ερκίν Κοράι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1941, θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές, ας το πούμε έτσι, του είδους και πρωτοπόρος της ψυχεδελικής ροκ στην Τουρκία. Έζησε για ένα διάστημα στο Αμβούργο, ενώ με την επιστροφή του ίδρυσε μια σειρά από επιδραστικά σχήματα όπως η Γεραλτή Ντότορ Λουσού, εισάγοντας για πρώτη φορά το underground κίνημα στην Τουρκία. Παρά την τεράστια επιτυχία των δίσκων του, αποκλείστηκε συστηματικά από την κρατική τουρκική ραδιοτηλεόραση εξαιτίας των μακριών μαλλιών του, των εκεντρικών ρούχων του και των αντισυμβατικών στίχων του, γεγονός που περιόρισε τη μετάδοση των τραγουδιών του μέχρι την εμφάνιση των ιδιωτικών σταθμών. Ακούμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του, το Τζεμάλιμ, από το 1974.

Αυτός ήταν ο Ζαφέρ Ντιλέκα, κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Το κομμάτι «Γέκτε» που ακούσαμε προέρχεται από το άλμπουμ «Ο Γιούν Χαβαλάρη» του 1976, έναν δίσκο που γνώρισε μεγάλη επίχυση και αρκετές συνθέσεις του χρησιμοποιήθηκαν αργότερα σε ταινίες του τουρκικού κινηματογράφου του γνωστού Γεσίλ Τσάμ. Συνεχίζουμε με τον οργανίστα Μέτι Αλάτλι, έναν από τους λιγότερο γνωστούς μουσικούς της τουρκικής ψυχεδέλειας. Το 1975 κυκλοφόρησε το μοναδικό προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «Sende Tik O Gyun Havalari», μπλέκοντας την κλασική μουσική με την ψυχεδέλεια synthesizer, moog, funk και disco. Ο δίσκος επανεκδόθηκε το 2018 και από εκεί θα ακούσουμε το «Mevlana Boyle Dede», δηλαδή «Έτσι είπε ο Mevlana», ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τον μεγάλο Πέρση μυστικιστή ποιητή Mevlana Celaleddin Rumi.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με τον Οκάι Τεμής, τον οποίο θα συναντήσουμε και στη συνέχεια, έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη των κρουστών, ο οποίος κινήθηκε στον ευρύτερο χώρο της τουρκικής, ψυχεδελικής και πειραματικής μουσικής της δεκαετίας του 70. Από ένα 45 που κυκλοφόρησε το 75, ακούμε το Ντοκούς Σικής. Και με αυτό τον ήχο να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την ζωή μου σιω που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα του αφιερώματος μας στο Ανατολού Ροκ και την τουρκική ψυχεδελική σκηνή της δεκαετίας του 60 και του 70.

μετά να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Ανατολού ή όπως είναι περισσότερο γνωστό διεθνώς Anatolian Rock, ακούγοντας μερικούς από τους πιο σημαντικούς μουσικούς που διαμόρφωσαν τον χαρακτηριστικό αυτό ήχο. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και την καθιέρωση του είδους διαδραμάτισε ο διαγωνισμός Altin Microfon, το χρυσό μικρόφωνο που διοργάνωνε η εφημερίδα Courier από το 1965 έως το 1968. Οι φιναλίστ κέρδιζαν χρόνο ηχογράφηση σε στούντιο, την κυκλοφορία ενός δίσκου 45 στροφών και μια περιοδία σε ολόκληρη την Τουρκία. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής ήταν είτε η διασκευή μιας παραδοσιακής τουρκικής λαϊκής μελωδίας με σύγχρονη ενορχήστρωση και δυτικά μουσικά όργανα, είτε παρουσιακή

Μιας πρωτότυπης σύνθεσης που συνδύαζε στοιχεία της τουρκικής λαϊκής μουσικής με τον ήχο της Δύσης. Μέσα από αυτόν τον θεσμό αναδείχθηκαν ή καθιερώθηκαν πολλοί από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Anatolian Rock, όπως η Μαβί, η Σιλκάρ, η Σιλουέτλερ, ο Σελτζούκ Αλαγκός, ο Τζέμ Καρατζά, η Μογολάρ, ο Μπαρίς Μάνσο, ο Εντύπ Ακμπαριάμ και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον Ερκίν Κοράι, τον επωνομαζόμενο και Τζίμι Χέντριξ της Τουρκίας, ακούγοντας ένα ακόμη από τα σημαντικά τραγούδια του, το Μεσαφελέρ, που σημαίνει αποστάσεις, κυκλοφόρησε το 1973 σε δίσκο 45 στροφών. Θα επιστρέψουμε στον Οκάιτ εμείς, γεννημένος το 1939 στην Κωνσταντινούπολη, έζησε για πολλά χρόνια στη Σουηδία, όπου συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Ντόν Τσέρι και ο Μάφι Φαλάι, ενώ έγινε γνωστός και για την εφευρετικότητά του, καθώς κατασκευάζει ο ίδιος αυτοσχέδια όργανα κρουστών. Αν και το έργο του κινείται κυρίως στο χώρο της jazz fusion, στα μέσα της δεκαετίας του 70 πλησίασε αισθητικά το underground ρεύμα του Anatolian Rock. Εμείς τα πάμε στη συνέχεια στο 1975, όταν κυκλοφόρησε το σπάνιο 45 με τίτλο «Denizalti Rouge Galerie», δηλαδή «Υποβρύχοι άνεμοι», ένα εντυπωσιακό κράμα jazz, ψυχεδέλειας, funk και ανατολικής παράδοσης. Το κομμάτι γνώρισε ιδιαίτερη δημοτικότητα στη Τουρκία όταν χρησιμοποιήθηκε ως μουσική υπόκρουση στην cult κομική σειρά «Κορκουσούς Κορκάκ», που σημαίνει «Ο άφοβος δηλός», με πρωταγωνιστή τον θρυλικό ηθοποιό Κεμάλ Σουνάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα περάσματα του Μπαγλαμά συμμετέχει ο Αρίφ Σαγ, που ακούσαμε και νωρίτερα.

Επιστρέψαμε στους Μογιολάρα με το Κάτιπ Αρζουχαλίμ Γιαζιάρε Μποϊλε, μια χαρακτηριστική διασκευή ενός παραδοσιακού τουρκικού λαϊκού τραγουδιού, όπου οι ανατολικές μελωδίες συναντούν τον ψυχεδελικό και progressive rock ήχο που καθιέρωσε το συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 70.

Ακούσαμε μόλις τη Σέλτα Μπαχτσάν, μία από τις πιο εμβληματικές και πολιτικοποιημένες γυναικείες φωνές του Ανατόλιαν ροκ και του τουρκικού φόλκ. Γεννημένη το 1948, κατόρθωσε να συνδυάσει με ξεχωριστό τρόπο την ποιητική παράδοση των τροβαδούρων της Ανατολίας, τον ασίκ με την ψυχεδέλεια, το προοδευτικό ροκ και στίχους με έντονο κοινωνικό περιεχόμενο. Εξαιτίας της πολιτικής της στάσης και των μηνυμάτων των τραγουδιών της, διώχθηκε επανειλημμένα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, φυλακίστηκε και της αφαιρέθηκε το διαβατήριό της για αρκετά χρόνια. Ο ιδιαίτερος τρόπος ερμηνείας της και ο ηλεκτρικός ήχος των ηχογραφήσεών της άσκησαν σημαντική επιρροή και εκτός Τουρκίας, ενώ δείγματα samples από τραγούδια της χρησιμοποιήθηκαν αργότερα και σε παραγωγές γνωστών Αμερικανών καλλιτεχνών της hip-hop. Από το ιστορικό σίγγλε 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1974 με τη συνοδεία των Καρντασλάρ, ακούσαμε το «Ραμπίμ Νεϊντίμ Νεούλτουμ», δηλαδή «Κύριέ μου, τι ήμουν και τι έγινα», σε στίχους και μουσική του σπουδαίου λαϊκού ποιητή Ασίκ Μαχζουνί Σερίφ. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια τη Σέλτα Μπαχτσάν, τη «Φωνή διαμαρτυρίας», με το Μπουντάν Σον Ρα, σε στίχους και μουσική του λαϊκού ποιητή και τροβαδούρου Μούχλης Ακάρσου. Πρόκειται για ένα τραγούδι που αντλεί από την παράδοση των ασίκ, φέρνοντας στο προσκήνιο το ποιητικό λόγο και τη λαϊκή έκφραση που άσκησαν βαθιά επιρροή στη διαμόρφωση του Ανατόλιαν ροκ.

Αυτή ήταν η σπουδαία Σελντά Μπαξάν και συνεχίζουμε με μία μπάντα του Μπεγιάς και Λεμπεκλέρ, λευκές πεταλούδες δηλαδή, ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα σχήματα της Τουρκίας, το οποίο στα μέσα της δεκαετίας του 70 πειραματίστηκε με τον ψυχεδελικό ήχο, κυκλοφορώντας τρία στούντιο άλμπουμ καθώς και ένα ακόμη ζωντανά ηχογραφημένο στην Κολονία. Από ένα σίγγλ 45 στροφών που κυκλοφόρησε στα τέλη του 75 θα ακούσουμε το Εσμερίν, ένα κομμάτι που αποτελεί διασκευή ενός παραδοσιακού ανώνυμου λαϊκού τραγουδιού της Ανατολίας.

Ακούσαμε μόλις τον Ozdemir Erdogan, έναν από τους σπουδαιότερους Τούρκους κιθαρίστες, συνθέτες και ερμηνευτές, με πορεία που κινείται ανάμεσα στη jazz, την pop και τη μουσική της Ανατολίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60 ανέπτυξε ένα ιδιαίτερα προσωπικό ύφος, συνδυάζοντας δυτικές αρμονίες με τουρκικά μουσικά στοιχεία. Ακούσαμε το Gurbet, σημαίνει «Η ξενιτιά», είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, στο οποίο αποτυπώνεται το διαχρονικό θέμα του αποχωρισμού και της νοσταλγίας, κάτι που αποτελεί σταθερό μοτίβο στην τουρκική λαϊκή μουσική. Θα συνεχίσουμε με δύο χαρακτηριστικές ηχογραφίες του Erkin Koray. Πρώτα θα ακούσουμε το «Goja Dunya», ένα σίγγλ 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1971, όπου η μελαγχολία της τουρκικής λαϊκής παράδοσης συναντά τον ηλεκτρικό ψυχεδελικό ήχο που καθιέρωσε τον Koray ως μία από τις σημαντικότερες μορφές του είδους. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το «Bizim Doslar» από το άλμπουμ «Fesup Halalakh», που αποτελεί μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή της δημιουργικής του πορείας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, τις ευχαριστίες μας στον φίλο της εκπομπής των Μερίτς με καταγωγή από την Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Και συνεχίζουμε με τον κιθαρίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Μουσταφά Οζγκέντ και την ορχήστρα του. Το 1973 κυκλοφόρησαν το μοναδικό τους άλμπουμ, το Get Slick Ile Elele, δηλαδή χέρι-χέρι με την νεολαία. Ένας δίσκος ο οποίος, παρότι πέρασε σχεδόν απαρατήρητο στην εποχή της κυκλοφορίας του, ανακαλύφθηκε ξανά δεκαετίες αργότερα όταν επανεκδόθηκε από τη βρετανική εταιρεία Finders Keepers.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το μουσικό ταξίδι με τον Okai Temis και τους Oriental Wind, από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ευρωπαϊκής jazz με ανατολικές επιρροές. Ο Temis γεφύρωσε δημιουργικά την jazz, την ψυχεδέλεια και τους παραδοσιακούς ήχους της Ανατολίας. Θα ακούσουμε για το τέλος το κομμάτι Fidaida, μια δυναμική διασκευή σε ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια της Τουρκίας, που συνοψίζει νομίζω μηδενικά το πνεύμα της μουσικής αναζήτησης που χαρακτήρισε το Anatolian Rock και την τουρκική ψυχεδελική σκηνή της δεκαετίας του 70. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

αλλάζει, καινούριος ο κόσμος. Χαράζει, καινούριος ο κόσμος. Χαράζει, νόστος και κόστος.

Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ιωνικού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr. 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Είναι το πολιτικό ραδιόφωνο της R3, είναι ο 958, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά σε κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ στην εκπομπή Καλημέρα έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, ηρωική ηχοληψία σήμερα, γιατί στο στούντιο δεν είμαι μόνη, αλλά με μεγάλη παρέα και με καλεσμένους ανθρώπους που γνωρίζουν άλλοι από την αρχή αυτή την υπέροχη ιστορία της πόλης που ακούει στο όνομα Κρουστόφωνο, και άλλοι μεγάλωσαν με αυτήν ή μπήκανε στην ομάδα του Κρουστόφωνου σχετικά πρόσφατα. 30 χρόνια Κρουστόφωνο, και στη σημερινή εκπομπή, αφού σας πω ότι αυτή που σας μιλάει είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, νομίζω πως είναι το μόνο που δεν είπα. Σήμερα λοιπόν στο στούντιο του 958 θα πούνε από μια κοντινή μακρινή καλημέρα, γιατί τα μικρόφωνα μας είναι λίγο, είμαστε πάρα πολύ για αυτό το χώρο. Μια καλημέρα λοιπόν από τον Νίκο Θεοδωρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, Βίκη Χουζούρη.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Βροντόφωνη, η Βίκη δεν έχει κανένα θέμα, μπορεί να μιλήσει και από πολύ πιο μακριά. Καλημέρα, Μαριάννα Αρκεκόγλου.
3: Καλημέρα.
0: Επίσης, τα κορίτσια μας μιλάνε πολύ δυνατά, όπως είδατε, και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, Δημήτρης Παναγιωτάκος. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά.
0: Και δική μου. Καλημέρα, Μίλτο Μπίζιο.
5: Καλημέρα σε όλους.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μαζί μία εκπομπή για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου και τη μεγάλη τριήμερη γιορτή, με εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες για ενήλικες και παιδιά, που θα πραγματοποιηθεί από αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Όμως εγώ, επειδή είμαι μεγάλη και δεν είμαι τόσο μικρή όσο είναι κάποιοι από αυτούς που είναι σήμερα σε αυτό το στούντιο, θυμάμαι σχεδόν την αρχή του Κρουστόφωνου.
1: Μπράβο.
0: Έμα, είναι θέμα ηλικίας, Νίκο μου, και βέβαια είναι και θέμα το ότι όταν δημιουργήθηκε το Κρουστόφωνο υπήρξαμε κάποιοι άνθρωποι που και θαυμάσαμε και απορρίσαμε πώς το κάνατε όλο αυτό, και είμαστε κοντά σχεδόν από την αρχή του, γιατί ήταν ένα εγχείρημα πάρα πολύ όμορφο, πολύ δημιουργικό, και νιώθαμε ότι σαν να έλειπε από την πόλη. Αλλά ο Νίκος Θεοδωρίδης, που είναι από την αρχή εκεί, θέλω να μας θυμίσει πώς ξεκίνησαν όλα, όχι ακριβώς στο λόφο της Καστέλας, αλλά στο λόφο του Τριλόφου. Λοιπόν, ποια ήταν η αρχή?
1: Το 1995 ήταν η Σπίθα. Σε ένα σεμινάριο που μας άρεσε τότε, εγώ ήμουν μουσικοπαιδαγωγός, δούλευα στο Πανεπιστήμιο, ο Χρήστος βρέθηκε συμμαθητής μου να χορεύει και να παίζει κρουστά.
0: Ο αγαπημένος μας Χρήστος Κέκογλου, που πάντα μας πονά το πόσο λείπει, και πάντα, δηλαδή εγώ στο μυαλό μου έχω τον Χρήστο ένα ανοιχτό χαμόγελο πάντα.
1: Ναι, και, πάντα. Και ακόμα μας ακολουθεί.
0: Έτσι.
1: Ο Λευτέρης ο Αγκουριδάκης και η Μαρία Μεντές στα αφρικάνικα κρουστά και στο χορό ήταν οι δάσκαλοι μας. Γίναμε κολιτσίδα στο Λευτέρη μέχρι να βρει χώρο, γιατί υπήρχε μια δυσκολία στο χώρο. Το Σιγκεπλίν ήταν, είχε τέσσερις ανθρώπους, τον Παπαδημητρίο κτλ. Οπότε περιμέναμε πότε θα βρει μια λύση να συνοδευτεί.
0: Η ιδέα ποια ήταν? Να φτιάξετε μια ομάδα που να ασχολείται με κρουστά.
1: Ακριβώς. Αλλά όταν έγινε αυτό, ξεκινήσαμε μια χρονιά, το προ Κρουστόφωνο ήταν μια χρονιά, το 95 δηλαδή, που καλέσαμε όλους τους φίλους μας για να κάνουμε σεμινάρια κρουστών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 96 από αυτό το πράγμα ξεκαθάρισε ποιοι θέλουν να ακολουθήσουν όλη την ιδέα, που ήταν πια μια ιδέα μίξ, ένα όνειρο δηλαδή, που θέλαμε το παιχνίδι μαζί με τα κρουστά, το τραγούδι μαζί με τα κρουστά, τις νέες ενορχιστρώσεις και τα πειράγματα, και τα σεμινάρια που κάναμε με σκοπό να αυτοεπιμορφωθούμε με μεγάλα ονόματα εκείνο τον καιρό, την Γιαννάτου, την Σαβίνα, τον πώς το λέω, τον Ντουλιάτο, τον Νίκο που τον έχουμε τώρα.
0: Και που θα έρθει και τώρα, στα 30 χρόνια.
1: Τον Άρη τον Παπα-Νικολάου και άλλους, οι οποίοι κάνανε σεμινάρια για

0: μας, αλλά ήταν ανοιχτά τα σεμινάρια και έτσι αυτό συνεχίστηκε σαν θεσμός. Το 96 λοιπόν κάναμε την πρώτη μας παράσταση. Οφείλουμε πολλά στην Ελένη Δημοπούλου που ήταν η σκηνοθέτης, που όλο αυτό το πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας, πάρα πολύ προερχόμενα από «Ελάτε να παίξουμε», ήταν η δική μου εμπειρία τότε.
1: Που... προϋπήρχαν ομάδες και προϋπήρχαν ομάδες οι οποίες κάποια στιγμή νομίζω μου έχεις πει τη λέξη ομόκυκλες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ξανασυναντηθήκατε σε άλλες συνεργασίες, δημιουργικοί άνθρωποι της πόλης, φωτεινοί άνθρωποι της πόλης, σε κομμάτια παιδαγωγικά, σε κομμάτια μουσικά, σε κομμάτια ενασχόλησης με τα παιδιά. Όλα αυτά είναι μια, θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση εγώ και θα πω ότι όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία της πόλης, με την οποία η αλήθεια είναι ότι δημοσιογραφικά δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Δηλαδή αν βάλουμε κάτω αυτούς τους ανθρώπους, πολλοί από αυτούς δεν ζουν πια, και τι πρωτοποριακά πράγματα έγιναν στην πόλη, μπορεί να γνωρίσουμε την πόλη μας με άλλο τρόπο. Ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη λοιπόν ανθρώπων, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, εκείνη την εποχή τα κρουστά είχαν μία σημαντική θέση στα πολιτιστικά της πόλης? Σας είπε κάποιος, παιδιά, τι τρέλα είναι αυτό που πάτε να κάνετε τώρα με κρουστά?
0: Εκείνο τον καιρό δεν ήταν τόσο πολύ, ειδικά με τον προσανατολισμό που δώσαμε εμείς, όχι.
1: Γιατί επίσης, συγγνώμη στον διακόπτω Νίκο, να πω ότι στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες πολύ καλές ομάδες κρουστών υπάρχουν, αλλά αυτό που κάνατε ήταν λίγο τρέλα στην αρχή.
0: Έχουμε ακόμα το δικό μας στίγμα νομίζω.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή το ελληνικό τραγούδι παράδοση μαζί με όλα αυτά και τις διασκευές και την
1: μουσικοπαιδαγωγικά.
0: Την εμψύχωση, το μουσικοπαιδαγωγικό. Ήταν μια σύνθεση την οποία πιστέψαμε από την αρχή και την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Και αυτή ήταν και διαφορά, δηλαδή εγώ ήμουν μέλος της ομάδας «Ελάτε να παίξουμε», κάναμε ημερίδες και τα λοιπά, έρχονταν πάρα πολλοί από αυτούς που έγιναν μέλη. Ο Λευτέρης ήταν ένας από αυτούς, ο Πολύβιος Ανδρούζος ήταν ένας άλλος, η Γεωργία Ιγκανά ήταν, είναι ακόμα τώρα πια μέλη μας. Αυτό το πράγμα το πήγαμε αλλού. Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή το στοιχείο που
1: δεν σας είπαν τότε ότι είστε αρκετά τρελοί για να το κάνετε αυτό το πράγμα?
0: Δεν ξέρω, ενθουσιασμό είχαμε. Είδα πριν από λίγο τον Γιάννη Τζολακίδη απ' έξω του σταθμό. Ήταν τότε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων τύπου στην Καλαμαριά, στο Δήμο Καλαμαριάς. Πάρα πολλοί μας εμψύχωσαν και μάλιστα μας παρήγγειλαν κιόλας μια παράσταση, τα Κάλαντα, που μπορεί να ακούσουμε ένα κομμάτι σήμερα. Τα Κάλαντα του κόσμου. Και εκεί το ανοίξαμε. Δεν ήταν τραγούδια, ήταν
1: Κάλαντα. Παράσταση. Ήτανε,
0: ναι, ήταν παράσταση και ήταν τραγούδια από όλο τον κόσμο. Με θρησκευτικό ή παρόμοιο γιορταστικό περιεχόμενο.
1: Οπότε, λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν σαν ιδέα το 95. Συμπληρώνεται όμως 30 χρόνια από το 96. Παρουσίας πολύ δυναμικής, και όταν λέω παρουσίας πολύ δυναμικής, το κρουστόφωνο, για πάμε να μου πεις, Βίκη Χουζούρη, εσύ πότε μπαίνεις στο κρουστόφωνο και τι ήταν το κρουστόφωνο στο οποίο μπήκες?
2: Εγώ ήρθα στο κρουστόφωνο το 2001. Γινόταν τότε μία παράσταση, το «Φωνές και ρυθμοί του κόσμου». Εγώ είχα επιστρέψει από Γερμανία σπουδές και από Αθήνα που πέρασα για λίγο, και ο δάσκαλος μου ήταν ο Λευτέρης ο Αγκουριδάκης, ο οποίος μου πρότεινε, επειδή εγώ χόρευα κιόλας, και επίσης είχα και την μπάνια που χρειαζόταν σε αυτή την παράσταση, που θέλανε να τα βάλουν, και μου λέει «φέρε τα την μπάνια σου να παίξεις». Και επειδή χόρευα και όλα, σε τέριαζα στο όλο κόνσεπτ που ήταν και σκηνικό και τα λοιπά. Και έτσι μπήκα στην ομάδα. Με υποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα.
1: Ξέροντας πως θα μείνεις ή μπήκες προσωρινά? Και να δούμε.
2: Δεν νομίζω ότι...
1: ότι το σκέφτηκες καν.
2: Σκεφτήκαμε ποτέ κάτι. Ήταν για την παράσταση. Δηλαδή μπήκα για να παίξω μια παράσταση.
1: Ναι.
2: Από εκεί και μετά...
1: Δεν έφυγες ποτέ.
2: Ναι, εντάξει. Δεν έφυγα.
0: Δηλαδή. Είσαι 26 χρόνια δηλαδή τώρα.
2: Ναι, τόσα.
0: 25.
2: Περάσανε. Και δεν έφυγα και από δικιά τους επιλογή, γιατί προφανώς μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα, αλλά και από δικιά μου επιλογή, διότι κάποια στιγμή που για τους δικούς μου λόγους μου πέρασε από το μυαλό να φύγω από το κρουστόφωνο, υπερίσχυσε η σκέψη ότι σαν το κρουστόφωνο στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμιά άλλη ομάδα.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί Δεν ήσουν εν τη γενέση του Κρουστόφωνου, μπήκε στα πρώτα χρόνια όμως. Και ζούσες πριν αλλού, είχες άλλες έτσι, εμπειρίες και άλλες γνώσεις και λοιπά για αυτό το πράγμα. Έρχεσαι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σε μια ομάδα που λέγεται Κρουστόφωνο. Θέλω να θυμηθείς την πρώτη σου εντύπωση.
2: Καλά, η πρώτη μου εντύπωση δεν ήταν η καλύτερη, γιατί εκεί ο κύριος Νίκος εδώ πέρα. Ναι. Κατέβηκα τις σκαλίτσες. Κατέβηκα τις σκαλίτσες και ήταν ο Νίκος και μου λέει, τι θες εσύ? Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον ήταν σε μια κατάσταση εκείνη την ώρα φούριας. Κάτι τρέχανε εκεί πέρα μέσα.
1: Μια κατάσταση φούριας.
2: Εντάξει.
1: Μια κατάσταση φούριας την οποία εσύ, Δίκη Χουζούρη, την έχει ζήσει και από πολλά απόστα στα επόμενα χρόνια. Οπότε τον κατανόησες πλήρως μετά. Έτσι είπες, είναι τώρα όπως είμαι εγώ τώρα. Ποια ήταν τα σκαλάκια αυτά? Ποια ήταν η πρώτη έδρα του Κρουστόφωνου?
2: Τότε ήμασταν στην Καραϊσκάκη.
0: Καραϊσκάκη ήταν η δεύτερη έδρα του Κρουστόφωνου.
1: Η πρώτη ποια ήταν, Νίκο?
0: Είχαμε φιλοξενηθεί σε αυτό το στούντιο του Παπαδημητρίου, του Σάκη, Σιγκεπλίν λεγότανε, που ήταν και ο Λευτέρης Αγκουριδάκης και ο Τσουφλίδης. Ήταν συγκάτοικοι και έκαναν δράσεις. Μετακομίσαμε ένα χρόνο αργότερα, τους ευχαριστούμε και αυτή
1: ξανά.
0: Τη στιγμή ξανά. Και πήγαμε στην Καραϊσκάκη και κάναμε την Άμ και Κρουστόφωνο, γιατί όλο αυτό το πράγμα γρήγορα μεγάλωσε και έπρεπε κάπως να συντονιστεί. Ο Λευτέρης, ο Χρήστος, ο Ηρακλής, ο Κάλτσος, ο Καστικός. Και εγώ πήραμε την ευθύνη αυτή και είχαμε και αργότερα και μια γραμματεία, νομίζω, να μας βοηθάει. Αλλά τη συνέχεια τα κάναμε όλα εμείς, ας πούμε. Αυτό ήταν το.
1: Στην Καραϊσκάκη πόσο καιρό μείνατε?
0: Το 2011.
2: Το 2009 πήγαμε 9, στην Παπαδιαμάντη.
0: 9. Mm. Πήγαμε Παπαδιαμάντη, που ήταν το τρίτος χώρος, και τώρα είναι ο τέταρτος.
1: Ναι. Και για τον τέταρτο χώρο θα μας τα πει αναλυτικά η Μαριάννα, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε κάτι για να μπούμε λίγο στο κλίμα το μουσικό και μετά, αφού Βίκη, θέλω πολύ να σε ρωτήσω πώς ήταν τα χρόνια που έβλεπες κόσμο να έρχεται στο Κρουστόφωνο, γιατί είχες και ένα κομμάτι εκτός από το καλλιτεχνικό δημιουργικό, είχες και ένα κομμάτι, πρέπει να γνώρισες άπειρο κόσμο εκεί στη γραμματεία.
2: Σίγουρα.
1: Του Κρουστόφωνου, έτσι.
2: Σίγουρα.
1: Δηλαδή να είδες παιδιά να μεγαλώνουν.
2: Πολλά πράγματα, πολλοί κόσμος. Υπήρχε εποχή που υποδεχόμασταν καθημερινά δεκάδες, εικοσάδες, τριαντάδες ανθρώπων.
1: Για τόσα πολλά σεμινάρια και δράσεις, ας πούμε, εκείνο
2: και
1: το παιδί που κάθεται δίπλα σου πρέπει να το θυμάσαι από πάρα πολύ μικρό.
2: Ο Δημήτρης, φυσικά.
1: Από τριών.
2: Εννοείται, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστροφή μετά για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Φτιάχνουμε σήμερα μια εκπομπή για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου. Πιάσαμε το νήμα από την αρχή, πώς ξεκίνησαν όλα, πώς συνέχισαν και θα φτάσουμε έως σήμερα.

0: αναγεννησιακός χορός από τη Γαλλία και ελληνικός τίτλος «Δώρο η μουσική». Διασκευή ενορχήστρωση βεβαίως Κρουστόφωνου, στίχη του Νίκου Θεοδωρίδη και εδώ είμαστε στην καλημέρα του 958-43. Μιλάμε για το Κρουστόφωνο και κάνουμε μια εκπομπή για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου και πρέπει να σας πω ότι όσο ακούγαμε το προηγούμενο, επειδή οι άνθρωποι του Κρουστόφωνου δεν είναι μαθημένοι να ακούνε μόνο, πρέπει οπωσδήποτε κάτι να παίζουν, να έχουν ένα κρουστό στα χέρια τους, να τραγουδάνε κλπ. Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε έτσι μια διάθεση εδώ δίπλα. Έβλεπα τη Μαριάννα να σιγοτραγουδάει. Μαριάννα, μεγάλο σας, Μαριάννα Ερκέκογλου, η οποία έχει αναλάβει πλέον τη νέα εποχή του Κρουστόφωνου, μεγάλη ευθύνη αλλά και μεγάλη χαρά, σε ένα Κρουστόφωνο στο οποίο κυριολεκτικά μεγάλωσες.
1: Ακριβώς. Για μένα οι πρώτες εμπειρίες ήταν το παιχνίδι κάτω και πίσω και δίπλα από τη σκηνή. Την ώρα που γινόταν οι πρόβες, την ώρα που γινόταν οι παραστάσεις, να είμαστε εκεί groupies με την αδερφή μου και με τα παιδιά του Νίκου. Εκεί μπροστά να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να μαζεύουμε μετά. Όλα και κάπως έτσι μεγαλώσαμε.
0: Βίκυ, εσύ πώς θυμάσαι τα παιδιά αυτά που λέει τώρα η Μαριάννα, δηλαδή πώς θυμάσαι τη Μαριάννα? Ένα πιτσιρίκι το οποίο έτρεχε πάνω κάτω μαζί με τα άλλα και
2: δεν
0: βοηθούσε.
2: Μπορώ να πω ότι, όχι, δεν ενοχλούσανε σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα με το σύνολο, ξέρανε πολύ καλά τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, διασκεδάζανε, βοηθούσανε.
3: Και τρώγανε.
2: Τρώγανε.
3: Το τραπέζι που κινόταν μέσα, μετά εννοείται, έτσι, που καθόμασταν όλοι οι συντελεστές για να ξεκουραστούμε, ας πούμε, να απολαύσουμε το τέλος και στις κατασκηνώσεις εκεί. Κάναμε μια στάση πάντοτε εκεί. Η πρώτη παραγγελία είναι το τραπέζι των παιδιών.
0: Βέβαια. Εννοείται και έτσι έπρεπε να είναι. Λοιπόν, Μαριάννα, θα μου πεις για το Κρουστόφωνο του τώρα σε λίγο. Αλλά Βίκυ, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα χρόνια στο Κρουστόφωνο, από την πρώτη σου αίσθηση και από την πρώτη σου αγάπη, τι έμεινε ίδιο και τι έχει αλλάξει σε όλα αυτά τα χρόνια, και αν έχει ζήσει και τι δεν έχει ζήσει? Τώρα εσύ έχει ζήσει και λίγο το πίσω από την κουρτίνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ζήσει και όλη τη δυσκολία του να συναναστρέφεσαι και να εξυπηρετείς και ως γραμματεία, όχι μόνο ως μέλος του Κρουστόφωνου, τόσους ανθρώπους πολλούς διαφορετικούς.
2: Ο ρόλος μου στο Κρουστόφωνο ξεκίνησε ως καλλιτεχνικός, προχώρησε ως διδακτικός και στην πορεία έγινε και διοικητικός. Στην αρχή δίπλα στον Χρήστο ως γραμματεία, με αρχηγό τον Χρήστο, αλλά σιγά σιγά ήμασταν πλέον συνεργάτες ουσιαστικά. Μαζί βάζαμε τις ιδέες, μαζί παίρναμε τις αποφάσεις.
0: Και στο μεταξύ μεγάλωνε και η ομάδα. Εννοώ, αυξάνονταν ο κόσμος που ερχόταν στα εργαστήρια.
2: Ναι, μιλάμε στα χρόνια που είχαμε πολύ κόσμο, ας πούμε. Ήμασταν εκεί, εντάξει, παίρναμε άδεια κάνα μήνα το καλοκαίρι. Αυτό ήταν. Κατά τα άλλα, ήμασταν και Σαββατοκύριακα, ήμασταν και τα καλοκαίρια για σεμινάρια στο τέλος και την κατασκήνωση, για παιδικά προγράμματα στην αρχή του καλοκαιριού. Δεν σταματούσαμε. Και ήταν μια υπέροχη συνεργασία, είναι η αλήθεια, και με τον Χρήστο και με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν θυμάμαι, εκτός από μικροπραγματάκια που τα έχω ξεχάσει φυσικά, που μπορούν να συμβούν σε κάθε ομάδα πάντα, δεν θυμάμαι ποτέ να συνέβη κάτι που να χάλασε. Το βασικό μας ήταν το γλέντι. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν γιατί περιμένουμε να γίνει το γλέντι. Είτε στη σκηνή, είτε μετά τη σκηνή.
3: Ναι. Καταστάσεις.
2: Ναι, ναι. Με επίσημα ονόματα όπως τσιπουροκαταστάσεις, καραόκε βραδιές, στις πρωτοχρονιάτικες στην Κοπή της Πίτας.
3: Αποκριάτικες.
2: Αποκριάτικα πάρτι. Εκεί είχα και άλλη ιδιότητα.
0: Για πες, τι είχες
2: εκεί. Εκεί έκανα guest καλεσμένους από το Διεθνές Μουσικό Στερέωμα. Έκανα κάποιες ωραίες μεταμφιέσεις που παρουσίαζα κάθε χρόνο ένα star. Ξεκίνησε με τον Michael Jackson και μετά προχώρησε.
0: Με επιτυχία, Νίκο.
3: Ακόμα περιμένουμε πότε θα θυμηθούμε ή θα δούμε τα βιντεάκια της Βίκης. Έκανε και μερικά πολύ ωραία ντουέτο με τον Χρήστο.
0: Ναι.
3: Και φυσικά είχαμε και άλλους καλεσμένους. Ήταν πολύ χορταστικά όλα αυτά τα πράγματα.
2: Και τελικώς, για να ολοκληρώσω αυτό, το διοικητικό κάποια στιγμή χρειάστηκε να το αναλάβω και μόνη μου. Την περίοδο του COVID και λίγο αργότερα που μας έφυγε ο Χρήστος, ήταν εκεί που νιώσαμε και τους τρανταγμούς γενικότερα, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος.
3: Πέτρινα χρόνια, ναι.
2: Και εκεί το είχα στην πλάτη μου μέχρι που να καταφέρει και η Μαριάννα να μπορέσει να αναλάβει σιγά σιγά.
0: Βέβαια.
2: Αυτά. Και τώρα ελαφρώς ξεκουράζομαι. Τρέχω βέβαια, αλλά λέω πως ξεκουράζομαι.
0: Τι αγαπάς πιο πολύ στο Κρουστόφωνο, τι αγάπησες πιο πολύ στο Κρουστόφωνο?
2: Κοίτα, το Κρουστόφωνο έγινε οικογένεια. Αυτό το λέει όλα. Αυτό αγάπησα. Ήταν ένας χώρος που μου άφησε να δημιουργήσω πράγματα που δεν θα μπορούσα να τα δημιουργήσω αλλού. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα αυτά κρατάω. Αυτά μένουν στην ψυχή. Τα μουσικά, τα εκπαιδευτικά, τα άλλα είναι σημαντικά, αλλά τα πιο σημαντικά είναι τα ανθρώπινα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πώς θα αποφύγω την ερώτηση αυτή, αλλά δεν θέλω και να την αποφύγω. Θέλω να μου πεις το πιο όμορφο χαρακτηριστικό του Χρήστου Ερκέκογλου.
2: Είναι παρόμοιο με αυτό που είπες. Το χαμόγελο είπες εσύ. Εγώ θα πω το περάστε. Τι να σας κεράσουμε. Έτσι. Ήτανε περάστε τι να σας κεράσουμε. Και πάντα στηριζόταν στο ότι εφόσον υπάρχω θα καταφέρουμε. Έτσι ένα τέτοιο πράγμα υπήρχε.
0: Φοβερή αισιοδοξία. Αυτό. Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι για όσους γνωρίσαμε τον Χρήστο και τον αγαπάμε ακόμα και τώρα και θα τον αγαπάμε πάντα, έδωσε έναν πάρα πολύ, μια εικόνα του που μας είναι πάρα πολύ γνώριμη και πολύ χαρακτηριστική. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 958, από αύριο ξεκινά ένα τριήμερο στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι, ένα τριήμερο με πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλές εκδηλώσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και θα τα πούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στη Μαριάννα και να τη ρωτήσω. Μαριάννα, όταν ξεκίνησε το Κρουστόφωνο πριν από 30 χρόνια και έγραψε μία σπουδαία ιστορία στην πόλη, πολλοί μπορεί να είπανε «μα τι παράτολμοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι ξεκινάνε τώρα». Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, όταν είπες «θα συνεχίσω το Κρουστόφωνο και θα αναλάβω όλες τις ευθύνες που χρειάζονται για να συνεχίσει αυτή η ιστορία στην πόλη», το σκέφτηκες ότι είναι επίσης για τη νέα εποχή του Κρουστόφωνου αυτό που κάνεις παράτολμο και ήθελε πάρα πολύ δουλειά?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εκεί πέρα στην αλλαγή, με το θάνατο του πατέρα μου και που συνέπεσε και με τον COVID, αν δεν ήταν η Βίκη, πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν συνεχίσει. Μέχρι να μπορέσω εγώ να μπω σε μια σειρά και να αρχίσω να αναλαμβάνω πράγματα που ακόμα και τώρα θεωρώ ότι μαθαίνω και αναλαμβάνω πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Για μένα δεν θα το έλεγα παράτολμο, θα το έλεγα φοβιστικό. Θα το έλεγα και με ενθουσιασμό παρόλα αυτά, και όταν το επέλεξα αυτό το πράγμα, το έκανα συνειδητά, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσα καλλιτεχνικά να υπάρξω με αυτόν τον τρόπο αλλού. Πάντα για μένα, και όταν ξεκίνησα να διδάσκω στο Κρουστόφωνο, νομίζω από το 2010 περίπου, όταν ξεκίνησα να διδάσκω εκεί και στα παιδικά τμήματα σαν βοηθός και μετά με δικές μου τάξεις και στα κρουστά των ενηλίκων και σαν βοηθός στο η μπάντα, βοηθός μαέστρου, για μένα ήταν μια πλατφόρμα να τεστάρω τις δικές μου δημιουργικές ιδέες.
0: Στο μεταξύ, είσαι ένας άνθρωπος, μια μουσικός, μεγαλωμένη μέσα στα κρουστά. Νομίζω ότι είναι η προέκταση του χεριού σου πια, τα κρουστά, τα ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά. Έκατσες και με πολύ καλούς δασκάλους. Βλέπω το, το δεμένο χέρι. Δεν γίνεται έτσι. Το τίμημα είναι αυτό. Και θέλω να ρωτήσω για κάποιον που δεν ξέρει τώρα, αυτή τη στιγμή το Κρουστόφωνο πού βρίσκεται. Πάμε λοιπόν στην τωρινή του έδρα. Πού είστε?
1: Τώρα είμαστε στη Λαχανά 28, περιοχή Παπάφη. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα πανεπιστήμια.
0: Ωραία.
1: Πολύ κοντά στη στάση του μετρό. Είναι μια περιοχή έτσι ζωντανή.
0: Ωραία. Και τώρα τι τμήματα έχει το Κρουστόφωνο?
1: Τώρα συνεχίζουμε παραδοσιακά με τα μουσικοπαιδαγωγικά μας που έχουμε από 2 χρονών μέχρι και γυμνάσιο, ξεκινώντας με τα μουσικοπαιδαγωγικά πρώτα μαζί με τους γονείς, μετά με τη μουσικοκινητική αγωγή, με εμβαθύνοντας σιγά σιγά με τις μπάντες που κάνει η Βίκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε και για τους ενήλικες. Για τους ενήλικες έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πρώτα απ' όλα τα κρουστά. Έχουμε μπεντήρ, έχουμε ελληνικά παραδοσιακά. Έχουμε αφρικάνικα κρουστά που είναι η δική μου προσωπική αγάπη.
0: Το ξέρω.
1: Έχουμε ξεκινήσει μια χοροδία η οποία πάει πάρα πολύ όμορφα με την Μαρία την Παπαγεωργίου. Συνεργάτηδα επίσης χρόνια. Έχουμε σεμινάρια σταθερά πλέον ορθοφωνίας, πολλά χρόνια τα κάνουμε με την Μαρία την Αράπογλου, τα οποία βοηθάνε σε πολλούς τομείς, ειδικά σε όσους χρησιμοποιούν το λόγο για τη δουλειά τους.
0: Η μπάντα του Κρουστόφωνο συνεχίζει?
1: Φυσικά.
0: Εννοείται έτσι.
1: Δεν την αναφέρω στα τμήματα γιατί είναι από τα... από τις ομάδες που κάνουμε παρουσιάσεις.
0: Ωραία. Και για, για το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κρουστόφωνου, το παιδαγωγικό τμήμα.
1: Ναι, το παιδαγωγικό τμήμα θα τα πούμε. Να πω κιόλας ότι έχουμε και μαθήματα κίνησης και χορού. Η μαμά μου, η Μέλπε Βασιλικού, που είναι επίσης μια άλλη ιστορία του Κρουστόφωνου, που έχει συνοδεύσει πολλά χρόνια και είναι και μια άλλη ιστορία της πόλης επίσης.
0: Και η οποία είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σας ξεκουνήσει, δεν φαντάζεται με ποιο τρόπο. Εγώ έχω πάρει μέρος σε κατασκήνωση του Κρουστόφωνου και δεν θα έλεγα ότι ήμουν και καλύτερη μαθήτρια. Καλά, μπαμπά σου γελούσε κάθε φορά. Του έλεγα ότι έχω 2 αριστερά χέρια. Έτσι, και μου έλεγε, ας τα αυτά που ξέρεις και λοιπά. Αλλά η Μέλπο, η Βασιλικού, κατάφερε και μας ξεκούνησε. Το θυμάμαι εκείνα τα ωραία πρωινά που ξυπνούσαμε.
1: Βεβαίως.
0: Και έλεγε, όλοι μπορείτε. Και όλοι μπορούσαμε τελικά.
1: Έχει αυτό το τμήμα λοιπόν έτσι σαν πλέον σταθερό τμήμα στο Κρουστόφωνο, την ενσυνείδητη κίνηση που το λέει. Για μένα είναι ίσως ο μοναδικός τίτλος που το περιγράφει, αλλά είναι και δύσκολο να το κατανοήσεις πόσο σε βοηθάει αυτό το πράγμα στο σώμα σου.
0: Είναι λίγο δύσκολο αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με το Κρουστόφωνο, δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς αυτό. Ίσως όμως μπορείς μεγαλώνοντας να καταλάβεις τι είναι αυτό που κυρίως σου δίνει το να είσαι κοντά σε μια τέτοια ομάδα, το να την παρακολουθείς και να είσαι μέλος της από μικρό παιδί. Θα σε ρωτήσω λοιπόν κυρίως κάτι άλλο που μετά θα ρωτήσω μάλλον και τους υπόλοιπους όλους. Τι σημαντικό προσφέρουν τα κρουστά στη ζωή ενός μικρού παιδιού αλλά και ενός ενήλικα? Τι πρόσφεραν σημαντικό στη δική σου τη ζωή?
1: Α, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
0: Θα πρέπει να την απαντήσεις σε 2 φράσεις. Τόσο αυστηρή.
1: Ωραία. Θα πω την ουσιαστική επικοινωνία με τους υπόλοιπους της ομάδας, την ώρα που παίζεις.
0: Δηλαδή, παιδιά, συντονίζεστε κάπως όταν παίζετε κρουστά, συντονίζεστε με το δικό σας το ρυθμό και με το ρυθμό αυτών που είναι μαζί σας?
2: Πρώτα απ' όλα είναι οι δονήσεις. Οι δονήσεις περνάνε και δημιουργείς όλοι μαζί, μεγαλώνει η δόνηση και αρχίζεις και τη νιώθεις μες στο σώμα σου.
0: Και αυτό γιατί είναι καλό?
2: Αυτό σε δένει, νιώθεις ότι κάνεις το ίδιο πράγμα με όλους και δημιουργεί μια εφορία από μόνο του. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Ναι. Δεν περιγράφεται με λόγια πάντα.
3: Νομίζω είναι η καρδιά του Κρουστόφωνο αυτό. Διότι σε όλο αυτό εμπεριέχεται τελικά όλη η φιλοσοφία του Κρουστόφωνου. Όλα δένουμε το ρυθμό. Δηλαδή, ας πούμε, η επικοινωνία που είπαν οι κοπέλες, ας πούμε. Η ομαδικότητα, πολύ σημαντικό mm-hmm. στοιχείο. Η τέχνη στο κέντρο, το τραγούδι mm-hmm. στο κέντρο, το παιχνίδι και η εμψύχωση. Όλα αυτά τα πράγματα περικλείουν την φιλοσοφία του Χριστόφωνου.
0: Ωραία.
3: Ότι στο κέντρο είναι ο άνθρωπος mm-hmm. και αυτό είναι η απάντηση για κάθε ερώτηση που έλεγε πρωτεύω.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα, εγώ θα μετακινήσω ένα μικρόφωνο εδώ, γιατί θέλω να πω καλημέρα στο Δημήτρη και το Μίλτο. Δημήτρης Παναγιωτάκος και Μίλτος Μπίζιος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Και σας ακούω, σας βλέπω τόση ώρα που ακούτε τους υπόλοιπους, είτε κάτι που συνεννείτε κουνώντας, τι άλλο, χέρια εννοείται, έτσι, και σώμα. Αλλά Δημήτρη, πόσο χρονών μπήκε στο Χριστόφωνο?
4: Στο Χριστόφωνο μπήκα 3 χρονών, το 2006.
0: Πώς έγινε αυτό?
4: Το Χριστόφωνο κάπως με βρήκε, γιατί εγώ είμαι παιδί του Κοπερτή mm-hmm. και παιδί του Τάσου του Γλατζή. Και στο Κοπερτή τότε μουσική μας έκανε ο Χρήστος Ερικιακόγλου. Και κάπως έτσι μάθαμε και εμείς το Χριστόφωνο. Και επειδή ήταν και στην ευρύτερη γειτονιά μου τότε στην Καραϊσκάκη, ξεκίνησαν να με πηγαίνουν.
0: Μικρό παιδί.
4: Νομίζω δεν παιδί. Έχω αναμνήσεις χωρίς να πηγαίνω στο Χριστόφωνο.
0: Τι ωραίο. Τι σου άρεσε πιο πολύ όταν ήσουν ένα παιδί στο Χριστόφωνο?
4: Είναι αυτό το πνεύμα, νομίζω, της ομαδικότητας, το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό που μου αρέσει ακόμα είναι ο χαρακτήρας του Χριστόφωνου.
0: Δηλαδή
4: ότι είναι ένα μουσικό εργαστήρι που θα μάθεις σε πρακτικό επίπεδο να μπορείς να παίζεις κρουστά, να μπορείς να συνοδεύσεις όχι μόνο σε μια μπάντα κρουστών και σε ένα ευρύτερο μουσικό σχήμα. Mm-hmm. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που ακόμα και στα μαθήματα, στα εφηβικά τμήματα με τον Χρήστο τον Ερικιακόγλου, που θυμάμαι που μας έλεγε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνεται η καλύτερη μουσική ή κάτι τέτοιο. Εμένα με ενδιαφέρει να πάτε σε ένα γλέντι, να πάτε σε ένα πανηγύρι, να πάτε σε μια συναυλία και να ακούσετε ένα μουσικό κομμάτι και να ξέρετε ότι αυτός, ας πούμε, ο ρυθμός είναι ζωναράδικο, ας πούμε. Mm. Ή ότι αυτός ο ρυθμός μπορώ να το συνοδεύσω, μπορώ να παίξω.
0: Σαν να τον ακούω να το λέει. Είναι πραγματικά σαν να τον ακούω να το λέει. Στο μεταξύ, κάνοντας μια πολύ μικρή παρένθεση, να πω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτάκος, που ασχολείται με πολλά πράγματα που και εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, εκκρεμεί να κάνουμε και άλλες εκπομπές μαζί του. Μάθα μιλήσουμε για Καραγκιόζη, μάθα μιλήσουμε για την σχολή που έχουμε τελειώσει και οι δύο, αλλά σε άλλη γενιά ο Δημήτρης, εδώ την φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
4: Το ιστορικό αρχαιολογικό.
0: Το ιστορικό αρχαιολογικό. Φιλολογία, εγώ, ιστορικό, αρχαιολογικό, εσύ.
4: Και φιλοσοφική ευρύτερα.
0: Ακριβώς, και πάρα πολλά ωραία πράγματα που κάνεις. Εγώ περιμένω πολλά από σένα και όχι μόνο εγώ, Δημήτρη. Τι ωραίο να συνάθεσαι ένα παιδί που μεγάλωσε στο Χριστόφωνο και σου μιλάει έτσι. Μίλτος Μπίζιος. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα και πάλι και από μένα.
0: Λοιπόν, έβλεπα πριν κάθε φορά που μιλούσαν για το Χριστόφωνο και αυτά, πώς με το σώμα σου και με το κεφάλι σου και με το βλέμμα σου έλεγες δικές σου ιστορίες στην ουσία. Εσύ ναι. Πώς βρέθηκες στο Χριστόφωνο? Από ποιο δρόμο βρέθηκες εσύ?
1: Ναι, ψυχανομίζονται πολλά πράγματα στο κεφάλι μου όποτε ακούω αυτές τις ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά κάτι καινούργιο μαθαίνω, γιατί είμαι από τα πιο φρέσκα μέλη εισαγωγικά. Απ' την άλλη, σκέφτομαι πόσο συμφωνώ και πόσο έχουμε κάποια κοινά βιώματα με αυτά mm-hmm. που ανέφερε η Βίκη, με αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης, με το ότι έχει νιώσει. Αλλά εγώ τα βίωσα σαν ενήλικας. Θα εστιάσω στην αρχή βασικά. Το 2019, μέσω μιας φίλης, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας κύκλος μουσικοπαιδαγωγικών σεμιναρίων, ο οποίος θα κρατούσε όλο το έτος, το σχολικό έτος.
0: Εσύ προέρχεσαι από ποιες σπουδές και από ποιο χώρο?
1: Από αγγλική φιλολογία, mm-hmm. αλλά ανέκαθεν έπαιζα κλασική κιθάρα και γενικότερα με ενδιαφέρει μουσική.
0: Μάλιστα. Και στο χώρο του Πανεπιστημίου, σε ποια ομάδα βρέθηκες κοντά?
1: Του Πανεπιστημίου,
0: ναι.
1: Μετέπειτα,
0: ναι.
1: με αφορμή αυτά τα σεμινάρια,
0: ναι.
1: αποφάσισα να κάνω το σχετικό μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη μουσική στην εκπαίδευση και τη κοινοτική μουσική.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά το 2019 ήταν μια περίοδος που είχα μόλις τελειώσει την αγγλική φιλολογία.
0: Ναι.
1: Είχα κάποια σκυρτήματα από κάποιες ομάδες που έκανα θέατρο και έκανα μουσική υπόκρουση ήμουνα και σε κάποιες κιθαριστικές ορχήστρες και με ενδιέφερε αυτό το αίσθημα του ανήκειν της ομάδας ανέκαθεν.
0: Λοιπόν, ασχολιώσουν δηλαδή ήδη με τη μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε στα κρουστά όμως τώρα.
1: στα κρουστά.
0: Τι σου έκαναν τα κρουστά, δηλαδή, γιατί εσύ είχες μια στρωμένη ιστορία με την κιθάρα, με την ενασχόληση με αυτά, με τα κρουστά πώς έπληξες?
1: Ακριβώς, ήθελα να ανοίξω την παλέτα σε εκείνη την περίοδο και την άνοιξα με εκείνα τα σεμινάρια, τα οποία είναι νομίζω ένα κεφάλαιο από μόνα τους. Γιατί εστιάζανε καθαρά σε μουσικοπαιδαγωγικές πρακτικές, βιωματικές πρακτικές, αλλά πάρα πολύ αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η διασταύρωση της επιστημονικής κατάρτισης με το βίωμα. Και για παράδειγμα, είχαμε ανθρώπους που μας έκαναν βιωματικά χορό μαζί με μουσική πράξη, το οποίο με έκανε, αν μη τι άλλο, να νιώσω παιδί. Με έκανε να νιώσω πάλι γιατί μου αρέσει η μουσική, όχι μόνο τι μου αρέσει. Ή θέατρο. Παιδαγωγικά. Κρουστά σώματος, εδώ πάρα πολύ κίνηση που βλέπουμε, προέρχεται και από αυτά. Τα μελέτησα μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο όσο μπόρεσα, το Body Percussion που λέμε. Αφήγηση παραμυθιού. Αυτά πραγματευόταν τότε και μου μπήκε το μικρόβιο να θελήσω και εγώ να κάνω κάτι της από αυτά. Δηλαδή να ανοίξω μια καινούργια παλέτα, αλλά κυρίως νομίζω ότι μου άρεσε περισσότερο το πόσο όμορφα περνούσα και έβλεπα πώς περνούσαν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και το δέσιμο, ότι είναι η οικογένεια κυριολεκτικά και
0: είπε,
1: πρακτικά.
0: Αυτό που είπε η Βίκη.
1: Το ελάτε.
0: Λίγο πριν.
1: Να πω μια χαρακτηριστική εικόνα από το 2019, που πρόλαβα ευτυχώς για λίγο τον Χρήστο και έκανα και 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Έκανα και στον κύκλο κρουστών. Άρα αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Μέχρι τότε είχα παίξει drums στις πρόβες από μια μπάντα που είχα κάποτε.
0: Okay.
1: Αυτό ήταν όλο.
0: Λοιπόν, Αγγελική, όσο μιλάει ο Μίλτος και όσο θα μιλάμε και με τους υπόλοιπους, πάμε να ακούμε λίγο από κάτω μια μουσική που είναι του Κρουστόφωνου. Την κρατάω τη λέξη «ελάτε» όμως, γιατί θα παίξει ρόλο μετά. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όσο θα ακούμε τώρα, νομίζω το Πατρούνινο θα ακούμε σιγά σιγά. Έχεις και ακαδημαϊκά και επιστημονικά, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το παιδί, με τα παιδιά.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Τα κρουστά είναι τα όργανα που κάθε παιδί, και να μην ξέρει, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει. Θα χτυπήσει κάτι από το τάπερ της μαμάς, τα έπιπλα, τα παιχνίδια του. Γιατί, τι είναι αυτό που συνδέει τα παιδιά, τους ανθρώπους από πάρα πολύ μικρούς με τα κρουστά? Ποια είναι αυτή η ανάγκη που έχουμε οι άνθρωποι? Το είπε πολύ ωραία η Βίκη πριν, ότι συντονιζόμαστε και αυτός ο συντονισμός κάτι βγάζει. Δηλαδή, τι έχουν οι άνθρωποι με τα κρουστά?
3: Έχουν την καρδιά τους βασικά, νομίζω. Αυτό λένε οι πιο...
0: Χτυπάει.
3: Χτυπάει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το κρουστόφωνο από αυτή την... έννοια του ρυθμού έχει πάρει, το έχει πει τα πολύ ωραία τα παιδιά, το λένε καλύτερα από εμάς, την άτυπη μάθηση, όπου δεν κάναμε, θα μπορούσαν να πάνε σε ένα οδείο, δεν κάνουμε αυτό ακριβώς. Διαπιστώνω αυτά τα πράγματα με βασικές έννοιες, δηλαδή το ανήκει, να πούμε, το ότι ο ρυθμός ενώνει, το ότι ο τρόπος που μεταδίδεται από εμάς και από όσους είναι γύρω μας είναι μια θεωρητική με πολύ έντονο πρακτικό χαρακτήρα.
0: Με πολύ βιωματικό χαρακτήρα μάθησης.
3: Αυτό μας έκανε, πιστεύω, να ξεχωρίσουμε και το κάναμε, νομίζω το κάναμε εκ των πραγμάτων πολύ καλά, γιατί έτσι και εμείς έχουμε προκύψει ως μουσική, μουσικοπαιδαγωγή. Δηλαδή,
0: εγώ αυτό που θυμάμαι βέβαια πάντα από το Κρουστόφωνο ήταν ότι μαζί με τη βιωματική αυτή μάθηση πάντα φέρνατε, εγώ έχω παρακολουθήσει δηλαδή σε εσάς, σεμινάρια πολύ σπουδαίων ανθρώπων που ερχόντουσαν να μεταφέρουν την εμπειρία τους και τη θεωρητική αλλά και την πρακτική.
3: Ήταν χαρά και τιμή για μας το ότι πολλοί άνθρωποι που πλησιάσαμε έχουν ανταποκριθεί, είχαν καλή εικόνα για μας, πολύ σπουδαία ονόματα. Θα μείνω όμως σε αυτούς που στα δύσκολα χρόνια που η Βίκη με την Μαριάννα παλεύανε να κρατήσουν ζωντανό το Κρουστόφωνο από την πανδημία και μετά, προσφέρανε αφιλοκερδώς αρκετοί άνθρωποι, ειδικά στα σεμινάρια κρουστών και μουσικής παιδαγωγικής, όπως είναι η Ολυμπία Γαλιανού, όπως είναι η Μέη Κοκκίδου, η Γεωργία Γκανά, η Δέσποινα Καλανταρίδου, η Βάσο Μπαντελά, θα ξεχνάω σίγουρα κάποιος, ο Πολύβιος Ανδρούτσος, φυσικά και η Μαριάννα εκείνο τον καιρό και εγώ, την μπορούσαμε, για να συνεχίσουμε την παράδοση των σεμιναρίων.
0: Έτσι. Η οποία είναι πολύ σπουδαία παράδοση στο Κρουστόφωνο και τώρα έρχομαι στο πρόγραμμα αυτής της τριήμερης γιορτής που ξεκινά αύριο στην Αποθήκη Δέλτα και η οποία έχει τι. Για πλησίασε στο μικρόφωνο Δημήτρη Παναγιωτάκο να μας πεις τι έχει το πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα έχει απ' όλα, όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα για το τι είναι το Κρουστόφωνο.
0: Ωραία.
4: Νομίζω συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το τριήμερο πρόγραμμα. Έχει φυσικά τη μεγάλη κεντρική παράσταση, η οποία είναι το Σάββατο στις 9.30 με τίτλο «Τα τραγούδια είναι ευχές». Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο το απόγευμα με κάλεσμα με διάφορες μπάντες σε σύμπραξη που θα παίξουμε όλοι μαζί, μπάντα τρόμου και συγκεκριμένες μπάντες.
0: Γιατί επίσης να πω ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες είναι φίλοι του Κρουστόφωνου και έχουν παίξει με το Κρουστόφωνο ή έχουν δουλέψει μαζί του, έχουν δουλέψει κατά μόνας ή και σε ομαδικά ας πούμε με το Κρουστόφωνο. Έτσι λοιπόν αύριο ξεκινάει η πρώτη μέρα αυτής της γιορτής και είναι μια συναυλία σύμπραξη σχημάτων Κρουστών Θεσσαλονίκης και συναυλία από φίλους μουσικούς όπως είναι Ανδρέας Καρακώτας, Έλσα Μουρατίδου, Μαρία Θοίδου με τους Ράστα και βέβαια εκεί ο Φίλιππος Κωνσταβέλης, Αγαμέμνων Μάρδας, Δημήτρης Στασούδης, ο Μάκης Αϊβάζογλου και η Δέσποινα Καλανταρίδου από την αρχή σχεδόν και πολλά χρόνια στο Κρουστόφωνο, τρίο Μπαλκάνο, δηλαδή Παντελής Στόικος, Αλέκος Παπαδόπουλος, Λάκης Τζίμκας, μιλάμε τώρα για μουσικούς φοβερούς έτσι.
3: Για τους οποίους έχουμε κάνει την πρώτη παραγωγή CD. Του Κρουστόφωνου.
0: Έλα.
3: Από αυτούς, ναι, και για τους τρεις. Και για τους τρεις.
0: Ντάμα μπάντα και άλλη σπουδαία μουσική όπως Σάκης Κοντονικόλας, Δημήτρης Τιχάλας, διορθώστε με ότι δεν συμπληρώνω, Γιάννης Πιμενίδης κλπ. Αυτά λοιπόν την πρώτη μέρα.
4: Ακριβώς. Αλλά το πρόγραμμα δεν σταματάει εκεί, γιατί και το Σάββατο υπάρχει συνέχεια με την παράσταση «Φίλοι μας οι μουζικάντιδες», με σεμινάρια, με το συμπόσιο αναδρομής 30χρονων Κρουστόφωνου και όλο αυτό καταλήγει μετά και από παρουσιάσεις βιβλίων, σεμινάρια κτλ. Στην παράσταση «Τα τραγούδια είναι ευχές». Στις 9.30 ώρα.
0: Ωραία. Εγώ να πω και ονόματα τα οποία θα συμμετέχουν την δεύτερη μέρα. Να πω ότι καλεσμένος σας θα είναι ο Νίκος Τουλιάτος. Και θα κάνει ένα σεμινάριο για τα κρουστά. Σεμινάρια επίσης έτσι και masterclass Μέλπο Βασιλικού, ο Ανδρέας Καρακώτας, τζαμαρίσματα και συναυλίες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει. Και πολύ αντιπροσωπευτικά τη ζωντάνια του Κρουστόφωνου. Για να πάμε στην τρίτη μέρα και θέλω να ρωτήσω τον Μίλτο. Μίλτο, εσύ τώρα στο Κρουστόφωνο τι δουλεύεις, τι έχεις αναλάβει εκεί, σε αυτή την τρελή ομάδα.
5: Επειδή το αφήσαμε το 19 που ήταν μια τρέλα, αλλά πριν την περίοδο του COVID και όλα αυτά. Μετέπειτα λοιπόν, όταν ξεκίνησα, θα το πιάσω από εκεί, όταν ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου και έπρεπε να κάνω την πρακτική μου στο κομμάτι της μουσικής παιδαγωγικής κυρίως, ξεκίνησα σαν βοηθός, ουσιαστικά δάσκαλος, μαζί με τη Βίκη, μαθήτευσα στην αρχή, μετέπειτα με τη Δέσποινα Καλανταρίδου, σε τμήματα 6 χρονών, 2-3, αλλά περίπου 2 χρόνια πριν ήρθε μια ευκαιρία, μια πρόσκληση για να ετοιμάσουμε μια παράσταση. Εκεί ξαφνικά ξεκίνησε μία ρόδα να γυρίζει. Ήταν μία παράσταση που αφορούσε σχολεία, παιδική παράσταση και αφορούσε αφρικάνικα κρουστά. Τι παίξαμε αυτή την παράσταση σε πάρα πολλά σχολεία, σε πάρα πολλούς χώρους. Ήταν απίστευτη εμπειρία, από τις πιο ωραίες και συνεχόμενες εμπειρίες.
0: Τι πρωτοβάθμια...
5: Πρωτοβάθμια, αλλά ακόμα και σε νηπιαγωγία και σε βρεφονηπιακούς.
0: Δηλαδή από βρεφονηπιακούς μέχρι τέλη δημοτικού, ας πούμε.
5: Ναι, γιατί είναι αυτό που με ρώτησες πριν για τα κρουστά. Νιώθω ότι πρώτα απ' όλα και τα τραγούδια που ήταν στα αφρικάνικα, μόνο και μόνο από τις δονήσεις και την ενέργεια, τον χορό και όλη αυτή την ενεργητικότητα, αυτό περνούσε στα παιδιά, αυτό βιώναμε και εμείς ήδη από τις πρόβες και αυτό θέλαμε να μεταδίδουμε, αυτή την αγάπη για τη μουσική και τα μηνύματα που είχε η πρώτη παράσταση για την ειρήνη. Τώρα η δεύτερη παράσταση που μόλις ετοιμάστηκε και έγινε η βρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο φεστιβάλ της Μικρής Σκηνής, θα την παίξουμε το Σάββατο το πρωί στις 11.30, οι φίλοι μας οι μουζικάντιδες. Άρα είναι η δεύτερη παράσταση που συμμετέχω σαν ρόλος, εκεί που είναι επίσης να παίξει σε σχολεία τώρα αυτή την περίοδο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Και επίσης ετοιμάζουμε από πέρυσι ένα καινούριο σχήμα, παύλα ομάδα που απαρτίζεται από κάποια άτομα που είναι ήδη συνεργάτες, είτε στο επίπεδο των παραστάσεων, είτε συνεργάτες και φίλοι δικοί μου, που θέλουμε να βάλουμε στόχο να παίζουμε σε ομάδες, για ομάδες ευπαθείς, σε χώρους όπως γυροκομεία, οίκους ευγυρίας ή οτιδήποτε αφορά...
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα
5: ακριβώς,
0: πολύ ενδιαφέρον.
5: Οτιδήποτε αφορά να φέρουμε εμείς τη μουσική σαν κοινότητα σε μια κοινότητα.
3: Που το ονομάσαμε κοινοτικό κρουστόφωνο. Έτσι.
5: Ακριβώς. Το έχουμε ονομάσει για την ώρα κοινοτικό κρουστόφωνο. Δόκιμος, αδόκιμος τίτλος. Άρα ουσιαστικά είναι, ουσιαστικά είναι μια σύμπραξη ατόμων τα οποία είμαστε ήδη δεμένοι και έχουμε κι άλλες ιδέες που πιστεύω ότι φέτος αρχίσουμε να διαμορφώνουμε σιγά σιγά.
0: Ωραία, το Χριστόφωνο λοιπόν στη νέα εποχή, το οποίο ξέρει πολύ καλά να πατάει όμως την προηγούμενη. Εμείς ήδη ακούμε κομμάτια τα οποία θα τα ακούσετε κιόλας και αυτό το τριήμερο, αλλά θα ακούσετε και άλλα πολλά. Αγγελική μου, για να δυναμώσουμε λίγο.

0: Ερώτηση στη Μαριάννα. Μαριάννα, εσύ μεγάλωσες στο Κρουστόφωνο, αλλά έχεις δει και παιδιά να μεγαλώνουν στο Κρουστόφωνο και θέλω να μου πεις η σχέση των παιδιών με τα κρουστά, κατά τη γνώμη σου, τι καλό κάνει στους ανθρώπους που μεγαλώνουν παίζοντας κρουστά.
1: Όπως είπα πριν, και ο συντονισμός και η ουσιαστική επικοινωνία, όταν μάθεις μέσα από ένα παιχνίδι, από μια δραστηριότητα στην οποία δημιουργείς και συντονίζεσαι, να υπάρχεις μέσα σε μια ομάδα, σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει υπομονή, σου δίνει ουσιαστική προσοχή προς τον συνάδελφό σου εκείνη τη στιγμή.
0: Άρα με έναν τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι κάτι στο οποίο λεκτικά επικοινωνείς, μαθαίνεις να ακούς.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό στην εποχή μας είναι μεγάλο ζητούμενο, γιατί έχουμε μονίμως μονολόγους, παράλληλους μονολόγους ανθρώπων και δεν ακούμε ή δεν συντονιζόμαστε.
1: Αυτά είναι τα παράπλευρα. Μετά από εκεί και πέρα έχει πολλά. Έχει, τι να πω, συντονισμό στο σώμα, έχει δημιουργική έκφραση, έχει εκτόνωση εννοείται. Και εννοείται πολύ χαρά, πολύ ελευθερία.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία και στον καιρό της πανδημίας αλλά και στη σύγχρονη πραγματικότητα νομίζω ότι μας λείπουν πολύ. Δηλαδή η έκφραση, η σωματικότητα, η επαφή, να αγγίζουμε άλλους ανθρώπους, μαζί να παίζουμε κάτι, να συντονιζόμαστε, είναι πολύ μεγάλα ζητούμενα. Σαν να λείπουν πολύ από την εποχή μας, δεν ξέρω πώς το κάνετε. Κάτι θέλει να πει η Βίκη.
2: Ναι, ότι η νέα εποχή έχει φέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε διάφορες απόψεις της ζωής, αλλά μας έχει πάρει πάρα πολλά άλλα πίσω. Μας έχει πάρει την εγκύτητα, την έκφραση, την πραγματική έκφραση, έτσι, όχι το σχόλιο στο
0: Facebook, ναι. Για εμάς τους μεσήλικες και στα υπόλοιπα μέσα για εσάς τους νεότερους.
2: Και αν η τέχνη, όχι μόνο η μουσική, η τέχνη γενικότερα, υπήρχε ενεργά στις ζωές και των παιδιών και των ενηλίκων όμως, νομίζω θα ζούσαμε κάτι πολύ διαφορετικό.
3: Μας έχει αφαιρέσει την ελπίδα αυτή η εποχή και το ζουν έντονα, πολύ έντονα οι νέοι. Εμείς αυτό που συνεχίζουμε να κάνουμε και ελπίζω να μπορούμε να το μεταδώσουμε σε μερικούς ανθρώπους είναι ότι δεν έχουμε χάσει το όραμά μας και ότι με βοηθώ την τέχνη γενικότερα, όχι μόνο τα κρουστά και γενικότερα αυτή την αντίληψη ας πούμε της ανοιχτότητας, βάζουμε αυτό το παράγοντα ελπίζω. Ονειρεύομαι, αυτό πιστεύω ότι θέλουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε.
0: Είναι πολύ ωραίο όπως το λέτε. Λοιπόν, τρεις μέρες μιας γιορτής του Κρουστόφωνου, στην οποία θα συναντηθούν άνθρωποι που ξέρουν το Κρουστόφωνο, κάποιοι από την αρχή, κάποιοι άλλοι στην πορεία, αλλά και εσείς που δεν ξέρετε ίσως το Κρουστόφωνο, έτυχε να μην το γνωρίσετε έως τώρα, απίθανο λίγο, αλλά μπορεί και να έχει συμβεί, ευκαιρία να δείτε από κοντά, μέσα από συναυλίες, παραστάσεις, δρόμενα, παραστάσεις για παιδιά και όχι μόνο. Και Δημήτρη, δεν μας είπες ότι την Κυριακή έχει και για θέατρο σκιών.
4: Φυσικά.
0: Δεν θα πεις αυτό? Είναι δυνατό να μην πεις αυτό?
4: Ας μιλήσω λοιπόν και για το τομέα μου.
0: Βέβαια.
4: Ανέκαθεν το Κρουστόφωνο στηρίζει και τον Καραγκιόζη μας. Έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές παραστάσεις. Έχει φιλοξενήσει μάλιστα και στον χώρο της Παπαδιαμάντη ένα σεμινάριο του Πανελλήνου Σωματείου Θεάτρου Σκιών που είχαμε διοργανώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τη Κυριακή το πρωί θα είναι μαζί μας ο καραγκιοζοπαίχτης Οδυσσέας Κανλής.
0: Ωραία.
4: Και φυσικά θα είμαστε και όλοι εμείς εκεί για τον Καραγκιόζη τραγουδιστή. Τι άλλο, σε μουσική γιορτή θα πάει και ο Καραγκιόζης, οπότε θα το συνδυάσουμε.
0: Πρέπει να μπει στο κλίμα. Και βέβαια εκεί θα είναι και η Ενθή Θάνου και ο Αλέξανδρος Μακρύς με τα παραμύθια. Που τόσο υπέροχα ξέρει να λέει η Ανθή και με τη μουσική ο Αλέξανδρος δίπλα. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήδη αναφέραμε, αν θέλετε να πάρετε μέρος στα σεμινάρια πρέπει να το δηλώσετε, φαντάζομαι Νίκο, έτσι πρέπει να το δηλώσουν.
3: Θα πρέπει να το δηλώσουν είτε με τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Κρουστόφωνου ή να έρθουν εκεί στην είσοδο να το δηλώσουν έγκαιρα. Για, δεν ξέρω πόσες θέσεις θα έχουμε.
0: Ωραία. Να πω ότι το εισιτήριο για κάθε μέρα είναι μόλις 5 ευρώ. Για, εννοείται ότι το ημερήσιο εισιτήριο αφορά όλες τις εκδηλώσεις της ημέρας. Αν θέλει κάποιος για το τριήμερο, είναι επίσης μόλις 10 ευρώ. Είναι πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τριήμερο. Κάνω μισή μέρα.
0: Αυτό. Και όποιος θέλει να πάρει μέρος στα σεμινάρια Masterclass είναι 15 ευρώ. Τώρα, αφού είπα και τα βασικά, Μαριανά, πρέπει να δώσουμε μια σελίδα, κάτι να πούμε, που μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο το Κρουστόφωνο.
1: Λοιπόν, σε πολλά μέρη μπορεί να μας βρει. Μπορεί να βρει και το πρόγραμμα του τριημέρου μας, αλλά και πληροφορίες για όλα μας τα τμήματα στην σελίδα μας, το www.krustofono.gr. Το γράφουμε με PH. Krustofono.gr επίσης είναι και το προφίλ μας στο Instagram, όπου ανεβάζουμε και διάφορα stories, ανεβάζουμε διάφορες ενημερώσεις έτσι για το τι κάνουμε, και στο εργαστήρι των Krustofono στο Facebook, όπου βγαίνουν και τα event μας.
0: Πολύ ωραία, γιατί όλα αυτά που είπαμε εμείς τώρα και θα τα δείτε και θα τα παρακολουθήσετε αν θέλετε αυτό το τριήμερο, αλλά και μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις του Krustofono με όλους τους τρόπους που είπε η Μαριάννα πριν από λίγο. Πριν κλείσουμε την εκπομπή, είναι κάτι που ξέχασα να ρωτήσω και θέλετε οπωσδήποτε να το πείτε?
2: Krustofono, Krustofono.
5: Krustofono, Krustofono, Krustofono μαζί.
0: Αυτό. Καλύτερος τρόπος δεν υπήρχε να κλείσει αυτή η εκπομπή. Αγγελική Βρέλου, πάμε λίγο σε ένα πάμε, που είναι το ακριβώς επόμενο αυτού που παίζει τώρα, και εμένα πάμε, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τριήμερο λοιπόν του Krustofono, 30 χρόνια παρακαλώ. Αλλά 30 χρόνια τι είναι? Είναι μόνο αρχή, δηλαδή 30 χρόνια είναι νέος άνθρωπος.
3: Μια στιγμή στην αιωνιότητα είναι.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Και κατά μόνας, με τον καθένα ξεχωριστά, έχουμε να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Παρακαλώ να προετοιμάζεστε.
3: Να είσαι καλά να το κάνουμε.
0: Έτσι, να είμαστε καλά και να ξανασυναντηθούμε. Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο. Ήταν μια εκπομπή για το Krustofono και για τα 30 χρόνια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.

0: Θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με δικό σου σκύλο μαζί. Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ3. Τραγούδια είναι ταξίδια. Από την πόλη ως την Νάπολη, την Αφρική και την Αγγόλα μας οδηγούν στη Θεσσαλονίκη με καλλιτέχνες διεθνείς και ήχους παγκόσμιους. Καλή ακρόαση!

Κάθε τραγούδι είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου, ρύθμιση ήχου Τρίφωνας Δημόπουλος.

Αυτά τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3 και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: θέμα μου.
1: Και καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς στον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερωτά μου ζω, θέλω να σου το πω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
5: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
6: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαίας συνεχίζεται η παράσταση. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη. Το κοινό μεταφέρεται σε ένα ζωφερό αλλά ανησυχητικό οικείο μέλλον, όπου μια φαινομενικά συνηθισμένη κρατική υπηρεσία γίνεται το πεδίο μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης με χιούμορ, ένταση και διαρκείς ανατροπές. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη και προβάλλει την ταινία «Άσπρο Πάτο» με τον Μαντς Μίκελσεν. Στηριζόμενη σε μια σκοτεινή φιλοσοφική άποψη ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να γεννιούνται με μια μικροποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους, αφού ο εθισμός με τρίο επιπέδου διευρύνει το πνεύμα, 4 βαριεστημένοι δάσκαλοι γυμνασίου αποφασίζουν να πειραματιστούν με αυτή την άποψη. Στο Μέγαρα Μουσικής οργανώνεται η συναυλία παρουσίαση «Η μουσική της μνήμης» και προσεγγίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ολοκαύτωμα μέσα από το βιβλίο «Η ηχό του χρόνου» του Αμερικανού ιστορικού πολιτισμού και μουσικοκριτικού Τζέρεμι Άιχλερ. Στον κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχαστης εμπειρίας, με ένα κοσμοπολίτικο ήχο που ενώνει μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σύγχρονους ρυθμούς, ο Σαντέλ έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οι νυχτερινοί επισκέπτες παρουσιάζουν μια δωρεάν συναυλία στον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να παρουσιάσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη συχνότητά μας μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές μορφές στην ιστορία της Jazz Fusion, ο σπουδαίος drummer, συνθέτης και band leader Billy Cobham. Ο Billy Cobham μας μίλησε από την Ελβετία, όπου εδώ και πολλά χρόνια έχει επιλέξει να ζει και να έχει τη βάση της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας. Αυτό που μένει από τη συνομιλία μας είναι η εικόνα ενός σπουδαίου, στοχαστικού και δημιουργικά ανήσυχου καλλιτέχνη με σπάνια διάβια σκέψης και βαθιά μουσική παιδεία. Παρά τη μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή του, μιλάει με σεμνότητα για τη μουσική, βλέποντάς την όχι ως επίδειξη τεχνικής δεξιοτεχνίας, αλλά ως πράξη ακρόασης, επικοινωνίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μουσικών, ενώ εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να προσεγγίζει κάθε νέα του δημιουργία ως μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, αναζήτησης και εξέλιξης για τον ίδιο. Στο ξεκίνημα της εκπομπής ακούσαμε τον Billy Cobham στο Ocean Part 1, ενώ τώρα ακούμε το Song for a Friend Part 1, δύο κομμάτια από τη δισκογραφία του που μας εισάγουν στον μουσικό του κόσμο. Πριν ακούσουμε τον ίδιο να μιλάει για τη ζωή, τη δημιουργία και τη διαδρομή του. Για να φτάσει όμως αυτή η συνομιλία σήμερα στον αέρα, υπήρξε πολύτιμη η δουλειά δύο εξαιρετικών τεχνικών συνεργατών, του Χρήστου Χριστίδη και της Ζωής Μούσιου. Με τη γνώση, την υπομονή και τη μεγάλη φροντίδα τους στήριξαν κάθε στάδιο από την αρχική προετοιμασία ως την τελική επεξεργασία. Χωρίς τη δική τους συμβολή το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Τους ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς. Και τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον ίδιο, αξίζει να θυμηθούμε ορισμένους από τους σημαντικότερους σταθμούς μιας εντυπωσιακής πορείας. Ο Billy Cobham γεννήθηκε στις 16 Μαΐου του 1944 στο Κολόν του Παναμά και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του σε ηλικία 3 ετών. Άρχισε να παίζει τύμπανα από την ηλικία των 4 ετών, φοίτησε στο High School of Music and Art και από το 1965 έως το 1968 υπηρέτησε ως μουσικός στον Αμερικανικό στρατό. Από το 1969 έως το 1970 συνεργάστηκε με τον Miles Davis σε ηχογραφήσεις που συναντάμε στη διευρυμένη έκδοση του Beaches Brew, καθώς και στους δίσκους Tribute to Jack Johnson, Live Evil, Big Fun, Get Up With It, Circle in the Round και Directions. Ακολούθησε η συμμετοχή του στην πρώτη σύνθεση της Μαχαβίσνου Όρκεστρα, ενώ το 1973 άνοιξε το προσωπικό κεφάλαιο της πορείας του με το εμβληματικό Spectrum και το περίφημο Stratus. Με μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπερνά πλέον τις 6 δεκαετίες και με σταθερή βάση την Ελβετία από το 1978, ο Billy Cobham συνεχίζει να ηχογραφεί, να περιοδεύει και να μεταδίδει στις νεότερες γενιές τη γνώση και τη φιλοσοφία του γύρω από τη μουσική. Η συνέντευξη που θα ακούσουμε ηχογραφήθηκε εν ώψη της εμφάνισής του στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο των 61 Δημητρίων. Μαζί του θα βρίσκονται ο Γκάρι Χάσπαντ στα πλήκτρα, ο Ρόκο Τσιφαρέλη στην κιθάρα, ο Βίκτορ Σιστέρνας στο μπάσο και ο Μπιόν Άρκε στο σαξόφωνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπε ο σπουδαίος Billy Cobham.
1: Mr. Cobham, welcome to
0: 95. Κύριε Cobham, σας καλωσορίζω στον 958, το δημόσιο ραδιόφωνο πολιτισμού της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Thank you very much for joining us.
2: Thank you. Thank you for having me.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την εμφάνισή σας στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα παίξετε με τον Billy Cobham Quintet, ενώ σε άλλες συναυλίες της φετινής περιοδίας εμφανίζεστε με το Time Machine, ένα μεγαλύτερο σχήμα με 7 μουσικούς. Πώς επιλέγετε το κατάλληλο σχήμα για κάθε συνομιλία και πόσο διαφορετικά ακούγονται οι ίδιες συνθέσεις με 5 αντί για 7 μουσικούς?
1: Of seven.
0: Λοιπόν, εξαρτάται. Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, προσπαθώντας

0: να το κρατήσω όσο το δυνατόν πιο απλό. Διαμορφώνω την ενορχήστρωση με βάση τον μουσικό και το πώς αισθάνομαι ότι το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να συμμετέχει σε ένα μικρότερο σύνολο, όπως ένα πενταμελές σε αντίθεση με ένα επταμελές, όπου ο ρόλος του ίδιου οργάνου θα είναι σίγουρα διαφορετικός.
1: Where the obligation of that same instrument will be different for sure.
0: Εξαρτάται από το τι παίζουμε σε ένα πενταμελές σχήμα. Υπάρχει στην πραγματικότητα ένα μέρος του μουσικού υλικού που έχει γραφτεί, ειδικά για κουιντέτο, με ορισμένα κομμάτια όπως το μπόμπεϊτσιλ. Είναι διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα όργανα σε ένα επταμελές σχήμα, όπως μπορείτε να ακούσετε στο πιο πρόσφατο άλμπουμ μου με το Time Machine. Εκεί μάλιστα συμμετείχαν περισσότεροι από 7 μουσικοί. Ήταν 8 μαζί με τον Μάρκο Λόμπο στα κρουστά. Οπότε ναι, επιλέγω τους μουσικούς μου για την ευελιξία τους και για την προθυμία τους ή για τη συμφωνία που έχουμε μεταξύ μας να προσφέρουν στη μουσική που έχω γράψει όσα μπορούν μέσα από το όργανό τους. Το όργανο είναι απλώς το μέσο με το οποίο εκφράζουν όσα αισθάνονται ως καλλιτέχνες. Παίρνουν τη μουσική από το χαρτί και τις δίνουν ζωή, διαμορφώνοντάς την με έναν τρόπο που τους εκφράζει και με τον οποίο αισθάνονται άνετα. Έχω σταθεί πολύ τυχερός γιατί έχω συνεργαστεί με ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε κατά κανόνα βαθύ αμοιβαίο σεβασμό και κοινή αντίληψη για το τι χρειάζεται ώστε η μουσική να αποκτήσει πραγματική υπόσταση και να μην παραμένει μονοδιάστατη. Αυτή η προσέγγιση έχει λειτουργήσει πολύ καλά για μένα, αλλά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αμοιβαίο σεβασμό σε όλα τα επίπεδα. Στη νέα σας δουλειά, Times of My Life, συναντιούνται συνθέσεις από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής σας. Όταν παίζετε σήμερα μουσική που γράψατε πριν από 40 ή 50 χρόνια, πόσο σημαντικό είναι να διατηρείτε τον αρχικό της χαρακτήρα και πόση ελευθερία δίνεται στους σημερινούς μουσικούς σας να φέρουν κάτι καινούριο? Νιώθω ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η βασική, θεμελιώδης, θεματική ιδέα κάθε κομματιού που ηχογραφήθηκε παλαιότερα, πριν από χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να δείξω, δεν θα έπρεπε να πω στην πραγματικότητα, στην ουσία το πραγματικό ζητούμενο είναι να δείξω από πού ξεκίνησε. Να δημιουργείται δηλαδή η αίσθηση του «θυμηθείτε πού βρισκόμασταν» και συγχρόνως να φαίνεται πώς εξελίχθηκε για να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Εδώ βρισκόμαστε. Έτσι είναι η ζωή και έτσι μεγαλώνουμε. Μπουσουλάμε πρωτού περπατήσουμε. Αν κοιτάξετε το Stratus, αν και αυτό δεν βρίσκεται σε αυτόν τον δίσκο, ή ακόμη καλύτερα το Total Eclipse, θα βρείτε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Όταν ηχογραφήθηκε σε σύγκριση με αυτό που είναι σήμερα, ήταν ένα κέλυφος. Ήταν ένα κέλυφος που περίμενε ακόμη να γεμίσει. Όταν το ηχογράφησα, το έκανα με τον Μίλτσο Λέβιεφ και με το συγκρότημα με τα πνευστά που είχα τότε, το οποίο ήταν επταμελές ή ίσως ακόμη και οκταμελές. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του μουσικού που έπαιζε τότε κρουστά στο συγκρότημα, αλλά σε εκείνο το σημείο βρισκόμασταν εκείνη την εποχή. Αν περάσουμε τώρα στο Time Machine με το επταμελές σχήμα ή οκταμελές στην ηχογράφηση του δίσκου, θα ακούσετε ένα διαφορετικό Total Eclipse, εντελώς διαφορετικό από την αρχική του εκδοχή. Κι όμως αυτό μας οδηγεί σε μουσικές περιοχές στις οποίες δεν περίμενα ποτέ ότι θα έγραφα για ένα συγκρότημα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Αντανακλά απλώς το πώς εξελίχθηκαν οι ιδέες μου, το πώς ορίμασα όλα αυτά τα χρόνια και το πώς όσα άκουσα προστέθηκαν σε ό,τι υπήρχε ήδη. Πρόκειται για μια διαδικασία εξέλιξης, την οποία δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε επιπόλαια. Μπορώ μόνο να είμαι. Μπορώ να γράφω μόνο όσα γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει πόσα βιβλία έχουν γραφτεί για τη σύνθεση και για όλα αυτά. Είναι θαυμάσια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις γράφτηκαν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη πραγματοποιήσει με το δικό τους τρόπο όσα πραγματοποιήσαν όσο βρίσκονταν εδώ. εγώ εξακολουθώ τώρα να γράφω αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο για το ποιος είμαι, από πού προέρχομαι και πού θέλω να πάω. Όπως έκαναν και εκείνοι.

πήραμε μία γεύση από τον σημερινό ήχο του Billy Cobham με το Tinsel Town σε μια ζωντανή εκτέλεση με το σχήμα Time Machine νούμερο 6 από τη συναυλία του στο Βερολίνο στις 13 Μαΐου του 2026. Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε στην αρχή. Γεννηθήκατε στον Παναμά και μεγαλώσατε στο Μπρούκλιν. Ποιες είναι οι πρώτες μουσικές αναμνήσεις σας και πώς σας διαμόρφωσαν ως μουσικό? Οι πρώτες μου μουσικές αναμνήσεις ξεκινούν από τη Latin κοινότητα του Brooklyn, στην περιοχή του Bed-Stuy, από την κοινότητα των ανθρώπων που προέρχονταν από την Καραϊβική. Άκουγες λοιπόν καλύψο, άκουγες φυσικά μάμπο και όλα αυτά. Δίπλα στη δική μας κοινότητα, η οποία καταλάμβανε περίπου 10 οικοδομικά τετράγωνα και αποτελούνταν από Λατινοαμερικανούς της Καραϊβικής, υπήρχε μια άλλη κοινότητα Πορτορικανών, Κουβανών και Κολομβιανών, οι οποίοι ζούσαν πολύ κοντά μας, μέσα και γύρω από το Brownsville, σε εκείνη την περιοχή του Brooklyn. Μπορούσες κυριολεκτικά να περάσεις σχεδόν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και να βρεθείς σε μια εντελώς διαφορετική κοινότητα. Ακόμη και από θεολογική άποψη, η θρησκευτική εικόνα της κοινότητας ήταν εκείνη του καθολικισμού, σε αντίθεση με την περιοχή όπου ζούσαμε εμείς, η οποία δεν ήταν τόσο καθολική, αλλά περισσότερο μεθοδιστική και γενικότερα προτεσταντική παράδοση. Η Latin ήχη που άκουγε ο Billy Cobham στα παιδικά του χρόνια και το πολύμορφο θρησκευτικό περιβάλλον της γειτονιάς του αποτέλεσαν μέρος των πρώτων του εμπειριών. Τον ακούμε τώρα στα τύμπανα δίπλα στον Carlos Santana και τον John McLaughlin στο The Life Divine από το δίσκο Divine Like που κυκλοφόρησε το 2001 με νέα επεξεργασία και μίξη από τον Bill Laswell.

Οι άνθρωποι είχαν επομένως διαφορετική νοοτροπία. Οι άνθρωποι της δικής μας κοινότητας διατηρούσαν έναν σεβασμό προς τα στοιχεία της βρετανικής αποικιακής παράδοσης, τα οποία δεν υπήρχαν στις άλλες κοινότητες. Έτσι ακούγαμε διαφορετικά είδη μουσικής. Υπήρχε βέβαια το Λάτιν στοιχείο, επειδή η οικογένειά μου καταγόταν από τον Παναμά. Στο σπίτι μας όμως κυριαρχούσε κυρίως η τζαζ. Ο πατέρας μου ως μουσικός δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το rock and roll. Και φυσικά υπήρχε και η κλασική μουσική. Αυτά ακούγονταν στο σπίτι μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν είχα άλλη επιλογή, επειδή το ραδιόφωνο ήταν συνεχώς ανοιχτό. Ήταν η εποχή πριν από τα FM, υπήρχαν μόνο τα AM. Το ραδιόφωνο μας που στεκόταν στο πάτωμα ήταν ψηλότερο από εμένα. Είχε στο κάτω μέρος ένα μεγάλο γούφερ 15 ιντσών και ήταν γεμάτο λιχνίες. Ήταν δηλαδή κάτι που εμείς οι σημερινοί φίλοι του Hi-Fi αναζητούμε με επιμονή. Όλο αυτό το έπιπλο με το ηχείο και τα υπόλοιπα εξαρτήματά του βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι μου. Δεν μπορούσα να σταθώ δίπλα του και να το ξεπεράσω σε ύψος ή να πηδήξω από πάνω του, επειδή ήμουν πολύ κοντός. Μεγάλωσα λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ακούγοντας αναγκαστικά αυτή τη μουσική, από τη στιγμή που ξυπνούσα το πρωί, ας πούμε στις 7, έως την ώρα που πήγαινα για ύπνο, πιθανότατα γύρω στις 8 ή στις 9 το βράδυ. Άκουγε συνεχώς τον Φρανκ Σινάτρα, τον Count Basie και τον Duke Ellington. Άκουγε όλους αυτούς τους μουσικούς της jazz, τον Woody Herman, Errol Garner, τον Buddy Rich, τον Charlie Parker και πολλούς άλλους, επειδή ο πατέρας μου αγαπούσε αυτό το είδος μουσικής. Υπήρχε βέβαια και ο Προκόφιεφ. Το ραδιόφωνο ήταν συντονισμένο είτε σε κάποιον σταθμό κλασικής μουσικής, είτε σε κάποιον σταθμό jazz, στον WNEW ή στον WLIB με τον Billy Taylor. Υπήρχαν επομένως πάρα πολλά ακούσματα. Όταν μεγαλώνεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον και έρχεται, ας πούμε, ένα πρωινό που δεν χρειάζεται να πας στο σχολείο, κοιμάσαι λίγο περισσότερο. Ο πατέρας μου όμως μου έδινε ένα χτύπημα στα οπίστια για να ξυπνήσω. Και μόλις ξυπνούσα, η μουσική ήταν ήδη εκεί. Το ραδιόφωνο ήταν ανοιχτό και ακούγαμε όλα αυτά. Δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Άκουγα τον Τίτο Πουέντε, τον Ροντρίγκες, τον Πατσέκο και όλους αυτούς τους ανθρώπους από το χώρο της Λάτιν μουσικής μαζί με οτιδήποτε άλλο. Και αυτό μεταφέρθηκε αργότερα και στις επαγγελματικές μου δουλειές στη Νέα Υόρκη, στα στούντιο ηχογράφησης και έκανε πολύ εύκολο για μένα να περνάω από τη μία συνθήκη εκτέλεσης στην άλλη μέσα σε λογικά πλαίσια. Η καταγωγή από τον Παναμά και τα καλύψω, τα μάμπο και τα λάτινα ακούσματα των γειτονιών του Μπρούκλιν αποτέλεσαν ένα από τα πρώτα μουσικά θεμέλια του Billy Cobham. Σε αυτές τις καταβολές επέστρεψε πολλά χρόνια αργότερα μέσα από τη συνεργασία του με το κουβανικό συγκρότημα Ασέρε. Ακούμε το «De Cuba y de Panamá».

Ακούσαμε τον Billy Cobham με το κουβανικό συγκρότημα Aceres, το De Cuba y de Panamá. Από τα πρώτα αυτά μουσικά βιώματα, περνάμε τώρα στα πρώτα επαγγελματικά του χρόνια και στις συνεργασίες που διεύρυναν ακόμη περισσότερο τη μουσική του γλώσσα. Σε όλα αυτά προσθέθηκε ένα ιδιαίτερο στοιχείο το 1974, όταν πραγματικά, μάλλον το 1971, όταν άρχισα να παίζω με τον Τζον Μακλάφλιν. Τότε γνώρισα τον τρόπο με τον οποίο έγραφε τη μουσική του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε την εκτέλεσή της εκείνη την περίοδο. Επρόκειτο για τρόπους παίξηματος που μέχρι τότε είχα ακούσει στη μουσική της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, αλλά και της Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. Αυτό ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συστατικό, το οποίο δεν είχα σχεδιάσει, αλλά μου φάνηκε πολύ οικείο. Συνδεόταν με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζα και αντιλαμβανόμουν το πώς παίζονταν η μουσική, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο τη μετέφραζα, την ερμήνευα και την παρουσίαζα ξανά στους συναδέλφους μου την ώρα που παίζαμε. Πάντοτε είχα κατά νου ότι το downbeat, ο πρώτος ισχυρός χρόνος του μέτρου, αποτελούσε ένα συγκεκριμένο σημείο και ότι ανεξάρτητα από το πόσοι χρόνοι υπήρχαν σε κάθε μέτρο, το μέτρο λειτουργούσε πάντοτε σαν ένας κύκλος. Πάντοτε, κάποια στιγμή, επιστρέφεις σε αυτό το σημείο. Ένιωθα πολύ άνετα με αυτή την ιδέα. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας σας παίξατε και ηχογραφήσατε με πολύ διαφορετικούς μουσικούς όπως ο Χόρα Σίλβερ, ο Τζορτζ Μπένσον και ο Στάνλι Τάρενταϊν. Έπρεπε κάθε φορά να καταλαβαίνετε πολύ γρήγορα τι χρειαζόταν η μουσική, τι σας δίδαξε εκείνη η περίοδος και πώς σας βοήθησε αργότερα. Δουλεύοντας με αυτούς τους ανθρώπους, τα πράγματα ήταν πολύ απλά, αν επέλεγες να αποδεχτείς αυτή την απλότητα. Η μουσική τους δεν ζητούσε πολλά, αλλά ζητούσε ένα στοιχείο στη μουσική τους προσέγγιση, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί. Ακόμη και αν μελετήσεις τι λέει γι' αυτό ένα βιβλίο σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, είχαν ένα φυσικό groove το οποίο προερχόταν από τα πιο οργανικά και θεμελιώδη στοιχεία της ζωής τους. Κατά κάποιον τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν τη ζωή τους ήταν σαν μια κεντρική γλώσσα με πολλές διαφορετικές διαλέκτους, οι οποίες συνδέονταν μαζί της. Η γλώσσα όμως παρέμεινε η ίδια. Και αυτή η γλώσσα ήταν η μουσική, με την ευρύτερη έννοια. Όταν έπαιζα, για παράδειγμα, με τον Γκάμπορ Σάμπο από την Ουγγαρία σε μια ηχογράφηση, υπήρχε πάντοτε εκείνο το βασικό downbeat, εκείνη η αίσθηση που μου ήταν πραγματικά πολύ οικία. Ας το συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με τον Ράντι Βέστον, ο οποίος ήταν Αμερικανός, Αφροαμερικανός, αλλά ζούσε στο Μαρόκο. Η αίσθηση του ρυθμού που άκουγε εκεί ήταν κάπως διαφορετική από εκείνη που ακουγόταν στην Ουγγαρία. Ή αν δούλευα με τον Μίλτσο Λέβιεφ, το downbeat του ήταν εξαιρετικά ακριβές, πάρα πολύ ακριβές. Μπορούσε όμως να παίζει και να μεταβαίνει από το 5 στο 7, στο 9, στο 11 και στο 13. Αυτή όμως ήταν απλώς μαθηματική αριθμή. Μέσα στη μουσική υπήρχε μία φράση που επανερχόταν συνεχώς. Μαθαίνεις αυτά τα πράγματα και συνειδητοποιείς ότι τελικά το ένα παραμένει ένα. Πρέπει όμως να γνωρίζεις πώς, πότε και πού να το τοποθετήσεις. Αυτό έρχεται με το χρόνο. Με το να κατανοείς την εσωτερική έκφραση του ανθρώπου που παίζει και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξελίσσεται, να γνωρίζεις από πού προέρχεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να μαθαίνεις περισσότερα για το υπόβαθρο της προσωπικότητάς του, γιατί εκείνος ή εκείνη παίζει με έναν ορισμένο τρόπο. Όσο περισσότερα μαθαίνεις για τέτοιου είδους πράγματα, τόσο περισσότερο όλα επιστρέφουν στο ίδιο σημείο αφετηρίας. And how it evolves of the people, the person playing, and where that person comes from, and learning more about the background of that personality, why he or she plays a certain way. The more you learn about those kind of things, it all comes back to the same point of στη βάση τους όλα είναι μουσική. Απλώς αλλάζουν λίγο ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες. Εγώ ήμουν πραγματικά ανοιχτό σε αυτό. Έτσι συνέβησαν όλα. I was really open to that. So that's how all of this happened.
Αυτές οι πρώτες συνεργασίες δίδαξαν στον Billy Cobham να ακούει προσεκτικά και να προσαρμόζει το παίξιμό του στις ανάγκες κάθε μουσικής. Μια διαφορετική, πιο εσωτερική πλευρά του ακούμε στο «The Meaning of Love» από τον ομώνυμο δίσκο του πιανίστα Steve Coon που κυκλοφόρησε το 1971. Μαζί τους ο Ron Carter στο μπάσο και ο Ayrton Moreira στα κρουστά. By and by, all my dreams will soon disappear. I know not when, I know not why.

0: Αυτές οι εμπειρίες σας έφεραν γρήγορα κοντά σε μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς της jazz. Ένας από αυτούς ήταν ο Miles Davis. Εκείνη την εποχή παίζατε με τους Dreams, ο Miles σας άκουσε και αργότερα σας κάλεσε στο στούντιο. Πώς γνωριστήκατε και τι θυμάστε περισσότερο από εκείνη τη συνάντηση?
1: How did you first meet him and what do you remember most about that meeting?
0: Η πρώτη μας συνάντηση έγινε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη σε μια πρόβα που είχε οργανώσει. Στην πραγματικότητα όμως η δική του εκδοχή της πρόβας ήταν μια συζήτηση, μια κουβέντα για το τι θα μπορούσε να γίνει μέσα στο συγκρότημα. Αφορούσε περισσότερο το πώς αισθανόμασταν και πώς αλληλοπιδρούσαμε εκτός σκηνής. Δεν παίξαμε πολύ μουσική, μόνο κάποια μελωδία εδώ και εκεί και συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί. Και αυτός που με σύστησε σε εκείνον ήταν ο Jack DeJohnette, με σύστησε στον Miles αναφέροντάς του το όνομά μου. Ο Miles έπαιζε τότε στον ίδιο χώρο σε ένα κλαμπ που λεγόταν Village Gate. Το 1969 έπαιζα εκεί με τον Junior Mans και τον Victor Venegas, νομίζω στον επάνω όροφο του Village Gate. Ο χώρος ονομαζόταν Top of the Gate και παίζαμε προφανώς ως τρίο. Στον κάτω όροφο έπαιζε το συγκρότημα του Miles Davis με τον Wayne Shorter, τον Jack DeJohnette, τον Chick Corea και τον Dave Holland.
2: Jack, Chick Corea and Dave Holland. What?
0: Ο Τζακ ήρθε και μου είπε, «Άκου, ενδιαφέρεσαι να παίξεις με τον Miles?» «Φυσικά», μου είπε. «Του μίλησα για σένα και πιθανότατα θα ανέβει να σε ακούσει. Ίσως μερικές ημέρες αργότερα δεχτείς ένα τηλεφώνημα για να βγεις σε περιοδία μαζί του». Αυτό το τελευταίο, να βγω σε περιοδία με τον Miles, μου δημιούργησε ένα μεγάλο ερωτηματικό, επειδή δεν αισθανόμουν ότι ήμουν έτοιμος να το κάνω. Να πάω όμως να ηχογραφήσω μαζί του, ναι, κανένα πρόβλημα. Τελικά όλα πήγαν καλά. Πήγαμε στο στούντιο αφού είχε προηγηθεί εκείνη η πρόβα και πριν καλά-καλά το καταλάβω, την επόμενη μέρα ο Miles πήγε στη CBS και άρχισε να ηχογραφεί ένα project. Δεν είχα ιδέα ότι αυτό θα εξελισσόταν στα sessions του Beaches Brew, επειδή τότε δεν γνώριζα ποιον τίτλο θα έπαιρναν οι ηχογραφήσεις προτού ολοκληρωθούν. Δεν ξέρω αν συνέβαινε το ίδιο και με τους άλλους, αλλά όταν βρισκόμουν στο στούντιο και ηχογραφούσα, δεν ήξερα τι ακριβώς δημιουργούσα. Ήξερα μόνο τους καλλιτέχνες με τους οποίους ηχογραφούσα, αλλά όχι το όνομα που θα έπαιρνε τελικά η ηχογράφηση. Αυτό συνήθως ερχόταν αργότερα. Ίσως κάποιοι να είχαν οργανώσει τα πάντα από πριν, σε επίπεδο παραγωγής και σε άλλα σχετικά ζητήματα, αλλά εγώ δεν το γνώριζα. Έπαιξα λοιπόν και έμαθα. Ο Miles Davis δεν επρόκειτο, θα έλεγα, να σου πει πολλά πράγματα. Βρισκόσουν εκεί επειδή υποτίθεται ότι έπρεπε να βρίσκεσαι εκεί. Πίστευε ότι μπορούσες να συνεισφέρεις στο επίπεδο που εκείνος θεωρούσε ότι μπορούσες. Διαφορετικά δεν θα σε είχε καλέσει. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να το γνωρίζει αυτό, εκτός από τον ίδιο. Ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσε τους μουσικούς ήταν να μην μιλά πολύ. Εξαίρεση αποτέλεσε η τελευταία ηχογράφηση που νομίζω έκανα μαζί του. Δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με όσα συνέβαιναν στο στούντιο πριν αρχίσουμε να ηχογραφούμε και επαναλάμβανε. Μην παίζετε ανάμεσα στις λήψεις. Έδωσε αυτή την οδηγία στην αρχή της ηχογράφησης. Δεν χρειάστηκε να την επαναλάβει περισσότερες από 3 φορές, γιατί συνέχιζε να βγαίνει και να μας το λέει. Την τρίτη φορά βγήκε και είπε, «Κόκκινο κουμπί», και εμείς συνεχίζαμε να παίζουμε. Ένιωσε ότι το groove ήταν τόσο δυνατό ώστε δεν ήθελε να το χάσει. Εκείνη η ηχογράφηση ήταν η δική μου συνεισφορά στο δίσκο που λεγόταν Jack Johnson. Νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος δίσκος που έκανα με τον Miles. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτόν θυμάμαι περισσότερο από τους άλλους, γιατί υποτίθεται ότι θα ήταν το soundtrack ενός ντοκιμαντέρ που θα χρησιμοποιούνταν σε μια ταινία με τίτλο Jack Johnson, ένα ντοκιμαντέρ. Και πράγματι χρησιμοποιήθηκε, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο soundtrack κατασχέθηκε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI ή κάποια παρόμοια υπηρεσία. Δεν ήθελαν να κυκλοφορήσει στην αγορά. Τελικά καταλήξαμε σε μια πραγματικά εξαιρετική, αυθόρμητη εκτέλεση, την οποία έθεσε σε κίνηση ο Τζον Μακλάφλιν. Είχε ένα groove που συνέχιζε απλώς να παίζει και έπειτα από λίγο φάνηκε να αποκτά πολύ νόημα για τον Miles, ο οποίος βρισκόταν στο control room του στούντιο. Βγήκε και είπε «Μη σταματάτε, κόκκινο κουμπί». Και εμείς παίξαμε. Ξεχάστηκαν όλα όσα είχαν συζητηθεί στο διαμέρισμα το προηγούμενο βράδυ. Ο Miles είχε έναν τρόπο να γνωρίζει πότε ήταν η σωστή στιγμή για να κάνει οτιδήποτε, πότε αισθανόταν ότι κάτι ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Αυτό συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με την ικανότητά του να βλέπει το μέλλον, να διακρίνει πού θα μπορούσε να οδηγήσει ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν εντάξει. Η γνωριμία του Billy Cobham με τον Miles Davis, όπως ακούσαμε από τον ίδιο, οδήγησε στη συμμετοχή του σε μία από τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου. Ακούμε το Write Off από τον δίσκο A Tribute to Jack Johnson, που κυκλοφόρησε το 1971. Στα τύμπανα είναι ο Billy Cobham και στην κιθάρα ο John McLaughlin, λίγο πριν συναντηθούν ξανά στη Μαχαβίσνου Orchestra.

0: That music came from unexpected
1: Εκείνη η μουσική γεννήθηκε μέσα από το απρόβλεπτο. Πόσο χώρο αφήνεται σήμερα στο απρόβλεπτο όταν παίζετε? Όσο έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Και αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορείς να βάλεις έναν συγκεκριμένο αριθμό. Σίγουρα όχι. Παίζεις και αν αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό, θα έρθει. Γιατί παίζεις μέσα από την προσωπική σου ιστορία, δηλαδή μέσα από τις εμπειρίες του παρελθόντου σου. Επομένως, δεν μπορείς να γνωρίζεις πού θα οδηγηθείς προτού το κάνεις. Μετά τη συνεργασία σας με τον Miles Davis, υπήρξατε ιδρυτικό μέλος της Μαχαβίσουνου Όρκεστρα με επικεφαλής τον Τζον Μακλάφλιν. Ο τεχνικός μας, ο Χρήστος, είχε ακούσει τη Μαχαβίσουνου Όρκεστρα, είναι μεγάλος θαυμαστής. Η μουσική της συνδύαζε τον αυτοσχεδιασμό της jazz με τη δύναμη της rock, τις ινδικές επιρροές και τους σύνθετους ρυθμούς. Τι απαιτούσε αυτή η μουσική από εσάς ως drummer και πώς άλλαξε το παίξιμό σας?
2: What it required was that I listened to everybody on the bandstand.
1: Αυτό που απαιτούσε ήταν να ακούω όλους όσοι βρίσκονταν στη σκηνή, όπως έκανα και όταν δούλευα με τον Χόρα Σίλβερ. Άκουγα όλους τους μουσικούς και προσπαθούσα να αντλήσω από αυτούς στοιχεία που αισθανόμουν ότι μπορούσα να ερμηνεύσω και να μεταφράσω, ώστε στη συνέχεια να τους τα επιστρέψω με έναν τρόπο που θα τους υποστήριζε μουσικά. Προσπαθούσα να τους επιτρέψω να συνεχίσουν το μουσικό τους ταξίδι μέσα στο κομμάτι όταν αυτοσχεδίαζαν. Να τους δώσω κάτι με το οποίο θα μπορούσαν να αισθάνονται άνετα, ώστε να μιλήσουν στο κοινό με έναν τρόπο που θα εξέφραζε ποιοι ήταν και από πού προέρχονταν, αλλά και θα έδειχνε που ήθελαν να πάνε. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Να το κάνω και να παραμένω συνεπής σε αυτό δεν σημαίνει ότι παίζεις πολλές νότες. Δεν σημαίνει ότι παίζεις σαν drummer του rock and roll ή σαν drummer της jazz. Αντλείς όμως από τις εμπειρίες σου σε αυτούς τους μουσικούς χώρους, ώστε να υποδηλώσεις ορισμένα πράγματα όταν αισθάνεσαι ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να το κάνεις. Στη Μαχαβίσνου Όρκεστρα, ο Μπίλι Κόμπαμ λειτουργήσε, όπως μας εξήγησε, σαν ένας μουσικός μεταφραστής. Προσπαθούσε να κατανοήσει τις ιδέες του Τζον Μακλάφλιν και να βοηθήσει ολόκληρο το συγκρότημα να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Από τον πρώτο δίσκο τους, το The Inner Mounting Flame, που κυκλοφόρησε το 1971, ακούμε το You Know, You Know.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, κάπου εδώ, ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Billy Cobham στο 958. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Σταθάκη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας μαζί του, με αφετηρία το Spectrum και το Stratus και όσα μας είπε για τη σύνθεση, τη διδασκαλία και τη μουσική ως τρόπο επικοινωνίας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: 3, 2, 1, Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ερτ 3. Σταθμός των πολιτισμών.

με τη διάσημη jazz funk εκδοχή του Emir Deodato στο Alto Sprach Zarathustra. Ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μια εμπνευσμένη διασκευή του κλασικού θέματος του Richard Strauss, που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την ταινία του Stanley Kubrick 2001, «Η Οδύσσια του Διαστήματος». Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Prelude του 1973 και στα drums ακούμε τον Billy Cobham.

Με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Λιάκη στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα παρουσιάζουμε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη συχνότητά μας ο σπουδαίος drummer, συνθέτης και band leader Billy Cobham. Στην πρώτη ώρα ακολουθήσαμε τη διαδρομή του από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις ιστορικές συνεργασίες του με τον Miles Davis και τη Mahavishnu Orchestra. Στη δεύτερη ώρα τώρα η συζήτησή μας ξεκινάει από το Spectrum και το Stratus και συνεχίζεται με τον τρόπο με τον οποίο συνθέτει και καθοδηγεί τα μουσικά του σχήματα, την εγκατάστασή του στην Ευρώπη, τη διδασκαλία και τη βαθιά πίστη του στη μουσική ως μέσο επικοινωνίας.

Ακούμε το εκρηκτικό 104, το κομμάτι που ανοίγει το Spectrum, τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε ο Billy Cobham με το όνομά του το 1973.

0: από την Atlantic Records και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας μαζί του.
1: While you were still with the Mahavishnu Orchestra, you recording...
0: Ενώ ήσασταν ακόμη στη Mahavishnu Orchestra, ηχογραφήσατε το Spectrum, τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε με το όνομά σας. Σε αυτόν περιλαμβανόταν το Stratus, αργότερα ο Jeff Beck το έπαιζε στις συναυλίες του και οι Massive Attack χρησιμοποίησαν το groove του στο Safe From Harm. Το Stratus πέρασε από τη rock στην ηλεκτρονική μουσική και συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό. Γιατί πιστεύετε ότι ακούγεται ακόμη τόσο σύγχρονο?
2: Επειδή
0: το παίζει μια γενιά διαφορετική από εκείνη που το δημιούργησε.

0: Ακούσαμε το Stratus από το ιστορικό άλμπουμ Spectrum του 1973. Από το Spectrum και μετά ο Billy Cobham άρχισε μια μακρά διαδρομή ως επικεφαλής των δικών του μουσικών σχημάτων.
1: After Spectrum, you began leading your own
0: ως band leader, καθοδηγείτε την μπάντα από τη θέση του drummer. Πώς δίνετε στην μπάντα μια σαφή μουσική κατεύθυνση και ταυτόχρονα επιτρέπετε σε κάθε μουσικό να προσθέσει κάτι δικό του? Παρέχω μια βάση η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι εγώ είμαι ο δημιουργός της μουσικής που παίζουν. Αυτό είναι το πρώτο. Επομένως, ο ένας άνθρωπος στη σκηνή, στο δικό του συγκρότημα, τον οποίο δεν πρόκειται απαραίτητα να δείτε ποτέ να παίζει, έχοντας μπροστά του παρτιτούρα, είμαι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε οπτική επαφή. Γνωρίζω προς τα πού πηγαίνει η μουσική και ενισχύω τα πάντα με το πρώτο όργανο, πέρα από την ανθρώπινη φωνή, που δημιουργήθηκε ποτέ στον κόσμο, το τύμπανο. Υπάρχουν σήματα που δίνονται μέσα από τα drums, αν ξέρεις τι πρέπει να ακούσεις, για το πώς να οδηγήσεις το συγκρότημα από τη μία κατεύθυνση στην άλλη, για να πραγματοποιήσεις τη μετάβαση. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης υποστήριξης και συνέπειας. Για να κάνεις κάθε μουσικό να αισθάνεται πολύ άνετα με αυτό που κάνει. Όχι απαραίτητα παίζοντας πολλές νότες σε κάθε μέτρο, αλλά γνωρίζοντας πότε να παίξεις, ποιες νότες, σε ποιο σημείο της μουσικής και πώς να ενισχύσεις τις δυναμικές της. Αυτό δεν είναι απαραίτητα τόσο εύκολο. Χρειάζεται χρόνος για να το μάθεις και ακόμη περισσότερος χρόνος για να μάθεις πότε να συγκρατήσαι, να αντιστέκεσαι, δηλαδή την τάση να δίνεις όλα όσα έχεις μέσα σε κάθε μέτρο της μουσικής. Έχει να κάνει με την εμπειρία και από αυτήν αντλώ από το 1968, ξέρετε.
2: From that is what I've drawn since 1968, 69.
0: Ο Billy Cobham μας περιέγραψε πώς καθοδηγεί ένα μουσικό σύνολο από τη θέση του drummer, αφήνοντας συγχρόνως χώρο στους μουσικούς να αναπτύξουν τη δική τους φωνή. Ακούμε για λίγο το Al Mustapha The Beloved από τη συνεργασία του με τον George Duke σε ζωντανή ηχογράφηση του 1976.

0: When you write a piece, how do
1: Όταν
0: you
1: γράφετε
0: decide the
1: μία
0: role of the
1: σύνθεση,
0: drums?
1: πώς αποφασίζετε ποιον ρόλο θα έχουν τα drums, εκείνη τη στιγμή σκέφτεστε ως drummer ή ως συνθέτης? Σκέφτομαι ως συνθέτης. Ο συνθέτης πρέπει να μπορεί να εξετάζει τι συμβαίνει αφού η σύνθεση έχει στην ουσία διαμορφωθεί πλήρως ή αφού έχουν διαμορφωθεί ορισμένα τμήματά της. Καθώς γράφεις, λες, ναι, μάλλον θα πρέπει να υπάρχει ένα σόλο εδώ. Νομίζω ότι θα ήθελα να κρατήσω εδώ το τρομπόνι. Έχω τρομπόνι σε αυτό το σημείο και απλώς να το εντάξω στη μουσική. Έρχεσαι λοιπόν έχοντας ήδη αυτές τις πληροφορίες. Πώς θέλεις να ακούγεται η μουσική και ποιος από τους μουσικούς της πρώτης γραμμής θα συνεισφέρει και πότε. Παραμένεις ωστόσο πάντοτε ανοιχτός στις αλλαγές για να δεις πώς θα ακουστούν ορισμένα στοιχεία αν αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι σαν να λειτουργείς διαρκώς ως τροχονόμος στη μέση του δρόμου. Προσπαθείς να επιτρέψεις σε όλους να κινούνται, ο καθένας μέσα στο χώρο που το αναλογεί και με έναν λογικό ρυθμό. Αυτό μπορεί να αφορά την εκφραστική ένταση ή την ένταση του ήχου. Πρέπει να αισθάνεσαι πότε έχει έρθει πραγματικά η κατάλληλη στιγμή. Αυτό ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Τα χέρια, ο τρόπος με τον οποίο κρατάτε τις μπαγκέτες και το ίδιο το σώμα επηρεάζουν τον ήχο. Πόσο μεγάλο μέρος του προσωπικού ήχου ενός δράμερ προέρχεται από το σώμα του? Δεν ξέρω. Γνωρίζω όμως ότι το σώμα σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό που συμβαίνει και βοηθά στον έλεγχό του. Το σώμα είναι μια μηχανή. Ο εγκέφαλος είναι ο πραγματικός υπολογιστής και αυτός ελέγχει το σώμα. Αυτό που θέλεις να παιχτεί μέσω του σώματός σου, πρέπει πρώτα να παιχτεί μέσα στο μυαλό σου. Το σώμα δεν μπορεί να παίξει προτού ο εγκέφαλος αντιληφθεί τι συμβαίνει. Κάπως έτσι λειτουργεί. Το πόσο θα παίξεις, σε ποιο επίπεδο έντασης, όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν όταν και όπως είναι απαραίτητο. As and when is necessary.

0: ακούσαμε ένα σύντομο απόσπασμα από το A Funky Kind of Thing, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ηχογραφημένα solo drums του Billy Cobham.
1: We have talked about how you saved your sound. Now I'd like to return to your personal journey.
0: Μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώσατε τον ήχο σας. Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε στην προσωπική σας διαδρομή. Πότε και γιατί αποφασίσατε να εγκατασταθείτε στην Ελβετία και να την κάνετε βάση της ζωής και της δουλειάς σας? Τι άλλαξε στη ζωή και στη μουσική σας?
2: I felt the need in 1978 to leave the Western Hemisphere, North America.
0: Το 1978 αισθάνθηκα την ανάγκη να φύγω από το Δυτικό Ημισφαίριο, από τη Βόρεια Αμερική, επειδή δεν ένιωθα ότι υπήρχε κάτι περισσότερο να μάθω εκεί, εκτός ίσως από τις παρασκηνιακές ισορροπίες του μουσικού χώρου και από το πώς να ανταγωνίζομαι τους άλλους για το ίδιο επαγγελματικό πεδίο, αν μπορώ να το πω έτσι. Σκέφτηκα ότι στη δική μου περίπτωση με το αφροκαραϊβικό μου υπόβαθρο υπήρχαν απλώς πάρα πολλές ιδιοφυΐες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν με χρειάζονταν. Είχαν πολλούς ανθρώπους. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ανταγωνίζονταν για τον ίδιο περιορισμένο χώρο και από όσα μπορούσα να παρατηρήσω, τουλάχιστον κατά τη δική μου εμπειρία, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις ικανότητές τους, ούτε πώς να ελέγχουν και να διαχειρίζονται όσα είχαν να προσφέρουν ως προσωπικότητες, τη μουσική προσωπικότητα που συνόδευε τις δεξιότητές τους. Όχι, ήθελαν να τους εκπροσωπεί κάποιος άλλος. Ήταν σαν, θέλω να πω, αυτό που έβλεπε στην τηλεόραση. Τον ατζέντη να λέει, είσαι καλός, θα σε κάνω στάρ. Αν έρθεις μαζί μου και μου δίνεις 10, 20 ή 50% ή όποιο άλλο ποσοστό προέβλεπε η συμφωνία, μπορώ να σε κάνω στάρ. Στην πραγματικότητα αυτό που έλεγε ήταν, σε χρειάζομαι για να σε μετατρέψω σε κάτι από το οποίο θα μπορώ εγώ να βγάζω τα προστοζήν. Επομένως, θα γίνεις το εργαλείο μου. Εσύ θα παίζεις και θα κάνεις όλα τα υπόλοιπα και εγώ θα σου βρίσκω δουλειά, θα σου βρίσκω συνεχώς δουλειά, ακριβώς όπως ένα ζώο στο τσίρκο. Και θα σε βάζω να δουλεύεις μέχρι να μην μπορείς πια. Ναι, θα έχεις και κάτι να φας. Γιατί? Επειδή σε χρειάζομαι ζωντανό. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό ήταν. Όταν ήρθα στην Ευρώπη, βρέθηκα σε ένα περιβάλλον όπου, όπως μου έλεγαν πρωτού έρθω, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παίξουν πολύ καλά τζαζ. Δεν ξέρουν πώς. Για να πετύχεις την τζαζ πρέπει να είσαι Αμερικανός. Εντάξει. Αυτό μου έδωσε όλους τους λόγους που χρειαζόμουν για να φύγω και να έρθω στην Ευρώπη, ώστε να ανακαλύψω γιατί συνέβαινε αυτό. Και χωρίς να με εκπλήξει, επιβεβαιώθηκε απλώς ότι αυτό που άκουγα ήταν ένα συγκεκριμένο είδος διαφημιστικού επιχειρήματος, το οποίο προερχόταν από σημαντικούς παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στη Βόρεια Αμερική. Δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο πουθενά νοτιότερα από το Μεξικό. Θα έπρεπε να πω νοτιότερα από το Τέξας, επειδή φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν το σπουδαιότερο μέρος στον κόσμο. Μόλις κατέβαινες από τη σκηνή, δεν αντιλαμβάνονταν καν ότι έλειπες, επειδή υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι στους οποίους έπρεπε να δώσουν προσοχή. Στην Ευρώπη, αντίθετα, βρίσκονταν μερικοί από τους σπουδαιότερους μουσικούς της κλασικής μουσικής στον κόσμο, ενώ τα θεμέλια και οι καταβολές αυτής της μουσικής ήταν εξαιρετικά ισχυρά. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι σε κάποιον βαθμό η ευρωπαϊκή κλασική μουσική συνέβαλε στη διαμόρφωση του αμερικανικού ήχου, της αμερικανικής μουσικής προσωπικότητας και όλων αυτών. Εντάξει λοιπόν, η jazz, όποιος και αν αποφάσισε να ονομάσει αυτή τη μουσική jazz, και λοιπόν, πολλή μουσική της jazz, πάρτε ως παράδειγμα τον Gil Evans ή το Modern Jazz Quartet ως σύνολο, θέλησαν να επιστρέψουν στην ευρωπαϊκή κλασική παράδοση, να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία από αυτή τη βάση και να τα συνδυάσουν με όσα ήδη γνώριζαν και με τον τρόπο με τον οποίο ήδη έπαιζαν. Είδα αρκετά τέτοια παραδείγματα ώστε να μου γεννηθεί η περιέργεια να έρθω στην Ευρώπη και να μελετήσω. Σκέφτηκα ότι θα έπαιρνα 2 ή 3 μήνες άδεια και απλώς θα έμενα για λίγο στην Ευρώπη για να δω τι συνέβαινε. Ύστερα θα επέστρεφα στη Νέα Υόρκη και θα ξαναγύριζα στη δουλειά. Και βρίσκομαι ακόμη εδώ, προσπαθώντας να καταλάβω πώς οι Ευρωπαίοι κάνουν αυτό που κάνουν.
1: In the 2007 documentary Sonic Mirror,
0: στο ντοκιμαντέρ Sonic Mirror του 2007, ο σκηνοθέτης Μίκα Καουρισμάκη σας ακολουθεί στην Ελβετία, τη Βραζιλία, τη Φιλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας βλέπουμε να συναντάτε ενηλίκους με αυτισμό, παιδιά σε μια βραζιλιάνικη φαβέλα και μουσικούς από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τι σας δίδαξαν αυτές οι συναντήσεις για τη μουσική ως τρόπο επικοινωνίας?
2: It is the one language that does not lie. Music is
0: είναι η μοναδική γλώσσα που δεν λέει ψέματα. Η μουσική είναι αγνή. Είτε μπορείς να παίξεις, είτε δεν μπορείς. Αυτό σημαίνει ότι όσα φέρνεις στη μουσική σκηνή, σε συνεργασία με τους συναδέλφους σου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, θα αποκαλύπτουν πάντοτε σε όλους επάνω στη σκηνή και στη συνέχεια σε όλους στο κοινό ποιος πραγματικά είσαι. Αν έρχεσαι για να προσφέρεις ένα μουσικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει αυτό που κάνει το συγκρότημα στη σκηνή, τότε χρειάζεται να γνωρίζεις τις διαφορετικές πλευρές της εκτέλεσης που θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις αυτόν τον στόχο. Αν γνωρίζεις μόνο ένα μέρος από αυτές, θα παίξεις μόνο μέχρι το σημείο στο οποίο φτάνουν οι γνώσεις σου. Αν δεν γνωρίζεις τίποτε από αυτά, θα φανεί ότι στέκεσαι μόνος σου. Στις 9 από τις 10 περιπτώσεις, αυτό εκδηλώνεται μέσα από το πόσο γρήγορα και πόσο δυνατά παίζεις ή για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπορείς να διατηρήσεις αυτά τα στοιχεία. Αυτό όμως δεν δείχνει ότι παίζεις για να προσθέσεις κάτι στο συγκρότημα, στο σύνολο που βρίσκεται στη σκηνή, ως μέλος αυτού του συνόλου. Δείχνει ότι βρίσκεσαι εκεί για να παρουσιάσεις πόσο πολύ θέλεις να είσαι το κυρίαρχο στοιχείο της εκτέλεσης. Η μουσική δεν είναι άθλημα, όχι όχι με αυτή την έννοια. Μόλις λοιπόν εμφανιστεί ένας μουσικός που παίζει πραγματικά αποτελεσματικά, επιλέγοντας τις κατάλληλες νότες, ρυθμικά και από κάθε άλλη άποψη, για τη συγκεκριμένη στιγμή επάνω στη σκηνή, ώστε να συνδυάσει το παίξιμό του με εκείνο των συναδέλφων του και να μοιραστεί τη μουσική μαζί τους, τότε είναι που όλα αρχίζουν να γίνονται μαγικά.

0: Before the documentary Sonic Mirror, you had already been to Brazil for a UNICEF music
1: Πριν από το
0: project.
1: ντοκιμαντέρ Sonic
0: There
1: Mirror,
0: you
1: είχατε
0: worked
1: ήδη
0: with
1: βρεθεί στη Βραζιλία για ένα
0: all
1: μουσικό
0: these
1: πρόγραμμα
0: people
1: της
0: that are
1: UNICEF.
0: living on the
1: Εκεί
0: street.
1: εργαστήκατε με
0: What I
1: άτομα
0: think
1: με
0: really was
1: αυτισμό και
0: about
1: παιδιά που
0: that
1: ζούσαν στους
0: experience
1: δρόμους. Τι
0: and
1: σας επηρέασε
0: how you see
1: περισσότερο από εκείνη την
0: things,
1: εμπειρία
0: the
1: και
0: way
1: πώς
0: you see
1: άλλαξε
0: the
1: τον τρόπο
0: power
1: με τον
0: of
1: οποίο
0: music
1: βλέπετε τη
0: and
1: δύναμη
0: the
1: της μουσικής και
0: responsibility
1: την
0: of an
1: ευθύνη του
0: artist?
1: καλλιτέχνη?
0: It drove home the point that artists are who play
1: Κατέστησε σαφές ότι οι καλλιτέχνες
0: for
1: που παίζουν τη
0: the
1: δεδομένη
0: moment
1: στιγμή
0: in a
1: ως
0: unit
1: ενιαίο σύνολο δημιουργούν
0: music
1: μουσική η οποία μεταδίδεται
0: that
1: στους
0: they
1: ανθρώπους
0: create
1: γύρω τους και ταυτόχρονα τους
0: translates
1: αντανακλά.
0: to and
1: Η
0: reflects
1: αλληλεπίδραση με όσους
0: about at
1: ακούν
0: the
1: και ο
0: same
1: τρόπος
0: time
1: με τον οποίο εκείνοι
0: the
1: αντιδρούν,
0: people around
1: θετικά
0: them
1: ή ακόμη και αρνητικά,
0: and how
1: επηρεάζουν
0: the
1: αυτό
0: interaction
1: που παίζουν οι
0: with people who
1: καλλιτέχνες,
0: listen
1: είτε ως ενιαίο
0: and how
1: σύνολο
0: they
1: είτε σε
0: react
1: ατομικό
0: in a
1: επίπεδο
0: positive way
1: όταν
0: or
1: ένας
0: even in
1: μουσικός
0: a negative
1: ξεχωρίζει
0: way
1: διαρκώς από τους
0: affects
1: υπόλοιπους.
0: what
1: Αυτό είναι
0: artists
1: πάρα
0: are
1: πάρα
0: playing
1: πολύ
0: as a
1: σημαντικό
0: unit
1: και δεν περνά
0: or
1: απαρατήρητο από
0: individually if
1: εκείνους
0: one
1: που
0: part,
1: μπορεί
0: one
1: να μην
0: player
1: έχουν τις
0: stands out
1: κατάλληλες
0: singularly.
1: λέξεις για να το
0: This
1: περιγράψουν,
0: is
1: αλλά
0: very, very, very
1: γνωρίζουν
0: important
1: πώς
0: and
1: αισθάνεσαι όταν παίζεις
0: does
1: μαζί με
0: not go
1: τους άλλους
0: unnoticed by
1: ή
0: those
1: όταν παίζετε ο ένας
0: who may
1: εναντίον
0: not
1: του
0: have the
1: άλλου.
0: words to define it, but know what it feels like to play together or to play against each other. And it's very natural, especially in
1: Και αυτό
0: the southern
1: προκύπτει πολύ
0: hemisphere.
1: φυσικά ιδιαίτερα στο
0: In
1: νότιο
0: Mexico,
1: ημισφαίριο ή
0: maybe not
1: ξέρετε
0: so much,
1: καθώς κατευθύνεσαι προς
0: because
1: τον
0: they play
1: νότο.
0: more in groups
1: Στο
0: or in
1: Μεξικό,
0: batches,
1: ίσως
0: right?
1: όχι τόσο νότια,
0: Mariachi and all
1: από
0: those
1: όσο
0: kind of things
1: αντιλαμβάνομαι,
0: are such
1: παίζουν
0: beautiful
1: περισσότερο
0: things to
1: σε
0: listen
1: σύνολα.
0: to.
1: Η
0: But
1: μουσική
0: think
1: των
0: about it. They
1: Μαριάτσι και όλη
0: have
1: αυτή η παράδοση
0: a
1: είναι
0: discipline
1: υπέροχα να τα
0: that
1: ακούει
0: as you go
1: κανείς.
0: farther
1: Οι
0: south,
1: μουσικοί αυτοί όμως
0: Guatemala,
1: μελετούν, έχουν
0: Belize,
1: πειθαρχία.
0: places
1: Και
0: like
1: όσο
0: this,
1: προχωράς
0: there are
1: νοτιότερα προς
0: small
1: τη
0: groups
1: Γουατεμάλα, το
0: who play a
1: Μπελίζ και
0: certain
1: σε
0: way.
1: παρόμοια μέρη,
0: Maybe
1: υπάρχουν
0: you
1: μικρά
0: can
1: μουσικά
0: differentiate with
1: σύνολα
0: other groups,
1: που παίζουν με
0: but
1: έναν
0: it's all
1: συγκεκριμένο
0: fundamentally
1: τρόπο,
0: going
1: ο
0: in the
1: οποίος
0: same
1: μπορεί να
0: direction. So
1: διαφέρει
0: when they come
1: ελαφρώς από
0: together,
1: τον
0: they
1: τρόπο
0: share, they
1: άλλων
0: trade.
1: συνόλων. Κατά βάση
0: It's all
1: όμως,
0: about
1: όλα
0: that.
1: κινούνται προς την
0: Music
1: ίδια
0: has a tendency to
1: κατεύθυνση.
0: be at the foundation
1: Έτσι,
0: of
1: όταν
0: all of that.
1: συναντιούνται,
0: Not rhythm.
1: μοιράζονται και ανταλλάσσουν μουσικές
0: Rhythm gets
1: ιδέες.
0: a portion.
1: Αυτό
0: Very
1: είναι το
0: important
1: νόημα.
0: part.
1: Στη
0: But the
1: βάση όλων
0: melody, the
1: αυτών βρίσκεται η
0: harmony,
1: μουσική.
0: the
1: Όχι ο
0: direction,
1: ρυθμός, η
0: the feeling
1: μουσική.
0: of the
1: Ο
0: music,
1: ρυθμός
0: how
1: αποτελεί
0: it
1: μόνο ένα
0: flows.
1: μέρος της,
0: All of
1: ένα
0: that
1: πολύ
0: has to be,
1: σημαντικό
0: has to
1: μέρος.
0: learn
1: Οι μελωδίες
0: in only
1: όμως, η
0: one way, and
1: αρμονίες,
0: that's by
1: η
0: just doing it and
1: κατεύθυνση,
0: getting
1: η
0: getting
1: αίσθηση
0: to
1: της
0: know each other,
1: μουσικής και ο
0: rubbing
1: τρόπος με τον
0: elbows
1: οποίο
0: and
1: πρέπει να
0: understanding
1: κυλά, όλα
0: the
1: αυτά
0: different
1: μαθαίνονται
0: patterns
1: με
0: of how
1: έναν
0: they
1: μόνο
0: operate.
1: τρόπο.
0: And those
1: Παίζοντας,
0: dynamics
1: γνωρίζοντας ο ένας
0: connect
1: τον
0: in
1: άλλον,
0: music.
1: συναναστρεφόμενοι στενά και κατανοώντας τα διαφορετικά μοτίβα και τον τρόπο με τον οποίο τα προσεγγίζει ο καθένας. Στη βάση τους όλα αυτά είναι διάλογοι. Έτσι μπορείτε να τα αποκαλέσετε. Η
0: Music
1: μουσική
0: has
1: μπορεί να
0: never been
1: είναι μια
0: found
1: πολύ
0: fully
1: ισχυρή δύναμη
0: performed so
1: όταν
0: that you might
1: χρησιμοποιείται για το
0: see
1: κοινό
0: it
1: καλό.
0: stand
1: Το
0: like a wooden
1: πιστεύετε?
0: boot. It is that. It
1: Είναι
0: is
1: αυτό
0: that.
1: ακριβώς. Απολύτως.
0: Can truly touch or even
1: Μπορεί
0: change
1: πραγματικά να
0: people's
1: αγγίξει ή
0: lives.
1: ακόμη και να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων.
0: Yes. Teaching young musicians
1: Η
0: is
1: διδασκαλία
0: also
1: των νεότερων
0: important part
1: μουσικών
0: of
1: αποτελεί
0: the
1: επίσης
0: work.
1: σημαντικό μέρος της
0: What is
1: δουλειάς
0: the
1: σας.
0: most important thing
1: Ποιο
0: if
1: είναι
0: you
1: το
0: wanted a
1: σημαντικότερο
0: young
1: πράγμα που
0: drummer
1: θα
0: to
1: θέλατε
0: learn
1: να
0: to
1: μάθει
0: be
1: ένας
0: skilled?
1: νέος drummer πέρα από την τεχνική?
0: Patience. Because if you're not a patient
1: Υπομονή.
0: player, you're gonna
1: Γιατί αν
0: play
1: δεν είσαι
0: slow
1: υπομονετικός
0: and
1: ως
0: fast
1: μουσικός, θα παίζεις
0: and as
1: όσο πιο
0: loud as you
1: δυνατά,
0: can
1: όσο πιο γρήγορα και
0: for as
1: όσο πιο
0: long as
1: ηχηρά
0: you can.
1: μπορείς, για όσο περισσότερο μπορείς.
0: And then
1: Τότε δεν θα
0: never,
1: συνειδητοποιήσεις ποτέ
0: ever
1: την ομορφιά
0: realize
1: του να μπορείς να
0: the beauty
1: υποστηρίζεις τους
0: of
1: μουσικούς
0: being
1: με τους
0: able
1: οποίους
0: to
1: παίζεις
0: be
1: και να
0: supportive
1: βιώνεις το αποτέλεσμα
0: of
1: μιας
0: your fellow
1: εκτέλεσης
0: players.
1: που ξεπερνά
0: And
1: αυτό που
0: experience
1: νόμιζες
0: the
1: ότι
0: effect
1: θα μπορούσε να
0: of
1: είναι.
0: a performance
1: Και
0: that
1: εδώ
0: goes beyond
1: υπησέρχεται
0: what you
1: η
0: thought it would
1: υπομονή,
0: be.
1: επειδή απαιτεί χρόνο.
0: And
1: Πρέπει να
0: the
1: είσαι
0: patience
1: παρόν.
0: comes in
1: Πρέπει να
0: because
1: κάνεις
0: that
1: λάθη.
0: takes
1: Πρέπει να
0: time.
1: παίζεις. Πρέπει να
0: You have
1: κάnεις
0: to
1: όλα
0: practice,
1: όσα
0: you have
1: πιστεύεις
0: to
1: ότι
0: make
1: θα έπρεπε
0: mistakes,
1: να
0: you have
1: κάνεις,
0: to play
1: μόνο και μόνο
0: on, you have to
1: για
0: do
1: να
0: all the things that
1: διαπιστώσεις
0: take you
1: ότι ίσως
0: shoes
1: δεν
0: on, you
1: χρειάζεται
0: have
1: να
0: to
1: τα
0: be
1: κάνεις
0: listening, you have to
1: ή
0: be
1: ότι
0: here,
1: δεν θα
0: or you
1: έπρεπε
0: should
1: να
0: be
1: τα
0: doing
1: κάνεις
0: all, maybe
1: καθόλου.
0: do something else.
1: Ότι θα
0: Because in
1: έπρεπε να
0: music,
1: κάνεις κάτι
0: if you're in
1: διαφορετικό
0: music
1: μέσα
0: at
1: στη
0: all,
1: μουσική,
0: you must
1: εφόσον
0: be
1: πρόκειται
0: able
1: πραγματικά να
0: to
1: παίξεις
0: listen to your
1: μουσική.
0: colleagues,
1: Πρέπει να
0: to
1: μπορείς να
0: understand
1: ακούς τους
0: what they're going
1: συναδέλφους
0: through.
1: σου και να
0: Great way to
1: κατανοείς
0: do
1: όσα
0: that
1: εκείνοι βιώνουν.
0: is
1: Ένας εξαιρετικός τρόπος για να το πετύχεις είναι να γράφεις μουσική για τους συναδέλφους σου όπως εκείνοι γράφουν για σένα και να παίζεις τη μουσική τους όπως εκείνοι παίζουν τη δική σου. Έτσι συνεχίζεται η ανταλλαγή και ξαφνικά όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία που είναι απαραίτητα αρχίζουν να συνδέονται μεταξύ τους. Αν και στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει ξαφνικά, απαιτεί χρόνο, υπομονή και πολλά χρόνια συνεχούς ενασχόλησης. Απλώς δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να μαθαίνεις από το σημαντικότερο θεμέλιο της ζωής σου, τον ίδιο σου τον εαυτό. Πρέπει να κάνεις λάθη, ώστε να γνωρίζεις ότι δεν πρέπει να τα επαναλάβεις. Την πρώτη φορά είναι λάθος. Αν το κάνεις δεύτερη φορά, είσαι ηλίθιος. Και μέχρι να το κάνεις σωστά, θα παραμένεις ηλίθιος. Πρέπει να ανακαλύψεις γιατί εξακολουθείς να κάνεις κάτι συνεχώς με τον ίδιο τρόπο ή γιατί επιμένεις να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Στη ζωή εμφανίζονται διαφορετικά προβλήματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο κόσμος δεν σταματά να γυρίζει. Πάντοτε συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ο μόνος τρόπος να μάθεις πώς μπορείς να πραγματοποιήσεις μια συγκεκριμένη ιδέα ή αντίληψη την οποία θεωρείς σωστή για σένα είναι να καθίσεις μαζί με άλλους και να κατανοήσεις πώς εκείνοι ερμηνεύουν αυτό που κάνεις εσύ ή πώς εσύ ερμηνεύεις αυτό που κάνουν εκείνοι. Έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις το στοιχείο που λείπει κάπου στη διαδρομή. Αυτό απαιτεί χρόνο και υπομονή.

0: Χρόνος, υπομονή και η ικανότητα να ακούς τους άλλους. Αυτά είναι για τον Billy Cobham ορισμένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της μουσικής. Ακούσαμε ένα σύντομο απόσπασμα από το Last Frontier από το album Total Eclipse του 1974.
1: Young people have no patience. That doesn't exist. They want to be good.
0: Οι νέοι δεν έχουν υπομονή. Δεν υπάρχει αυτό για αυτούς. Θέλουν να είναι καλοί μία μέρα προτού ακόμη μάθουν να παίζουν το όργανο. Θέλουν να έρθουν, να καθίσουν στο όργανο και να είναι καλύτεροι από τον άνθρωπο που είδαν να το παίζει στη τηλεόραση. Έτσι είναι η ζωή, ξέρετε. Δεν υπάρχουν επομένως πολλοί μουσικοί που μπορούν να μιλήσουν για αυτή την αντίληψη χωρίς να σκέφτονται πώς φαίνονται, πώς ακούγονται, πόση ώρα παίζουν και πόσο καλύτερα έπαιξαν από όλους τους άλλους. Ένας μάλλον ήπιος χαρακτηρισμός για μια τέτοια προσωπικότητα είναι πριμαντόνα. Αυτό είναι. Οι πριμαντώνες όμως συνήθως διαρκούν μόνο όσο αντέχει η σόλα ενός παπουτσιού μπαλέτου ή όσο παραμένει το ρετσίνι, το κολοφόνιο, στο δοξάρι του βιολιού. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι άνθρωποι που παραμένουν πάντοτε εκεί. Δεν ακούς τα πάντα μέσα σε ένα μόνο μέτρο. Αυτό που ακούς είναι ο αέρας, ο χώρος που υποδηλώνει τι θα μπορούσε να υπάρχει, αν το φανταστείς, γύρω από όσα παίχτηκαν για να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι που ο μουσικός πρέπει να μάθει με τον καιρό.
2: Finally, after such a long musical career, what still
0: Κλείνοντας, έπειτα από μια τόσο μακρά μουσική διαδρομή, τι εξακολουθεί να σας συναρπάζει στη μουσική και τι θα θέλατε ακόμη να ανακαλύψετε μέσα από τα drums και ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον. Για να αρχίσω από το τελευταίο, θα ήθελα στο άμεσο μέλλον να μπορέσω να παίξω κάτι για το οποίο δεν έχω ακόμη βρει μια ονομασία, έναν όρο που να περιγράφει αυτό που θα παίζω στο μέλλον. Ακούω όμως ήδη κάποια πράγματα. Ακούω τα drums να παίζουν. Για παράδειγμα, πριν από πολλά χρόνια, όταν ηχογραφούσα ένα άλμπουμ, ένα project με τον Peter Gabriel, μου είπε «Θέλω να παίξεις drums, αλλά να μην παίξεις καθόλου πιατίνια». Και εγώ είπα «Εντάξει». Η μουσική που είχε γράψει όμως ήταν τόσο ιδιαίτερη, ώστε στο τέλος του μέρους που είχα να συνεισφέρω, χρειάστηκε να χτυπήσω ένα μόνο πιατίνι. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς έκανα. Τα drums έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο. Αυτό συνέβη στο soundtrack του The Last Temptation of Christ, του τελευταίου πειρασμού του Χριστού. Έπαιξα λοιπόν drums, αλλά επέλεξα τα ίδια τα τύμπανα, όχι τον ρυθμό, με βασικό κριτήριο να είναι σωστά κουρδισμένα και ρυθμικά συγχρονισμένα με το κομμάτι. Και ακριβώς στο σημείο όπου αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν μια πινελιά στις υψηλές συχνότητες, κάτι σαν το κερασάκι που θα ολοκλήρωνε το σύνολο, έκανα ένα μόνο χτύπημα σε ένα πιατίνι κρας. Για μένα απλώς τέριαξε. Έμεινε έτσι στην ηχογράφηση και αυτή η στιγμή εξακολουθεί πάντοτε να με συνοδεύει. Δεν το είχα σχεδιάσει. Απλώς κατέληξε έτσι. Γνώριζα πότε τελείωνε το κομμάτι και σταμάτησα ακριβώς εκεί. Και έμεινε. Μετά τίποτε. Κύριε Cobham, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και τη συζήτησή μας. Σας περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη. Να είστε πάντα καλά και πάντα δημιουργικός. Ακούμε το «The Promise of Sandows» από το Passion, τη μουσική που έγραψε ο Peter Gabriel για την ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού» με τον Billy Cobham στα drums. Ένα κομμάτι που μας επιστρέφει στην τελευταία ιστορία που μοιράστηκε μαζί μας.

Αυτά μας είπε ο Μπίλι Κόμπαμ, ο σπουδαίος Μπίλι Κόμπαμ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον 958. Μέσα από τα λόγια του ακολουθήσαμε τη μακρά μουσική διαδρομή του και γνωρίσαμε έναν δημιουργό που εξακολουθεί να ακούει, να μαθαίνει και να αναζητά. Για το τέλος θα ακούσουμε άλλη μια συνεργασία του Billy Cobham, αυτή τη φορά με τον σπουδαίο βιμπραφωνίστα Milt Jackson στο People Make the World Go Around από το άλμπουμ Sunflower του 1973 με τον Billy Cobham στα drums, τον Herbie Hancock στο ηλεκτρικό πιάνο και τον Ron Carter στο μπάσο. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε ότι ο Billy Cobham θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία με τον Billy Cobham Quintet την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Ξεχωριστές ευχαριστίες βεβαίως οφείλουμε στους αγαπημένους, αγαπητούς τεχνικούς μας συνεργάτες, Χρήστο Χριστίδη και Ζωή Μούσιου, οι οποίοι πραγματικά με επιμονή, με διαθεσιμότητα και πραγματικό ενδιαφέρον αντιμετώπισαν κάθε δυσκολία και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα που ακούσατε. Τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Όλα θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει,
0: το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου
1: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
0: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Αυλαίας συνεχίζεται η παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη. Το κοινό μεταφέρεται σε ένα ζωφερό αλλά ανησυχητικό οικείο μέλλον, όπου μια φαινομενικά συνηθισμένη κρατική υπηρεσία γίνεται το πεδίο μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης με χιούμορ, ένταση και διαρκείς ανατροπές. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη και προβάλλει την ταινία «Άσπρο Πάτο» με τον Μαντς Μίκελσεν. Στηριζόμενη σε μια σκοτεινή φιλοσοφική άποψη ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να γεννιούνται με μια μικροποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους, αφού ο εθισμός με τρίο επιπέδου διευρύνει το πνεύμα, 4 βαριεστημένοι δάσκαλοι γυμνασίου αποφασίζουν να πειραματιστούν με αυτή την άποψη. Στο Μέγαρα Μουσικής οργανώνεται η συναυλία παρουσίαση «Η μουσική της μνήμης» και προσεγγίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ολοκαύτωμα μέσα από το βιβλίο «Η ηχό του χρόνου» του Αμερικανού ιστορικού πολιτισμού και μουσικοκριτικού Τζέρεμι Άιχλερ. Στον κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχαστης εμπειρίας, με ένα κοσμοπολίτικο ήχο που ενώνει μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σύγχρονους ρυθμούς, ο Σαντέλ έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οι νυχτερινοί επισκέπτες παρουσιάζουν μια δωρεάν συναυλία στον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Μ' αρέσει να ταξιδεύω, να αλλάζω χώρες, να είμαι πάντα άλλος, ψυχή χωρίς ρίζες, να ζω έξω από αυτά που βλέπω, να μην ανήκω σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μου, να πηγαίνω μπροστά, ξοπίσω να παίρνω την απουσία κάθε σκοπού και την επιθυμία μου να τον πετύχω. Αυτό είναι για μένα το ταξίδι. Αλλά εκτός από το όνειρο για το ταξίδι, τίποτα από μένα δεν υπάρχει σε αυτό. Όλα τα άλλα, γη και ουρανός. Φερνάντο Πεσόα.

Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από έναν αλλιώτικο ταξιδιωτικό οδηγό. Δεν θα σου πει η μέρη να επισκεφθείς, τι να προσέξεις, τι να αποφύγεις, δεν θα σου αποκαλύψει μυστικά δρομάκια και κρυμμένα αξιοθέατα. Θα σου μιλήσει για την τέχνη του να γίνεσαι βαρετός με τις ταξιδιωτικές σου αφηγήσεις, του Ματιάς Ντεμπυρό. Εκδόσεις Άγρα, 2006, μετάφραση Βάνα Χατζάκη. Ο Ματιάς Ντεμπυρό είναι δημοσιογράφος και ταξιδεύει για τα περιοδικά Citizen K και Les Echos.

το χάρισμα της ταξιδιωτικής αφήγησης. Οι πιο πολλοί όμως, όταν μιλούν για τα ταξίδια τους, γίνονται αφόρητα ενοχλητικοί και φορτικοί. Ξαφνικά, γεμίσαμε μυθομανείς. Τον 19ο αιώνα, η προφορική αφήγηση φτάνει στον παροξυσμό της με την αλματώδη ανάπτυξη των ταξιδιών αναψυχής και τη γέννηση του τουρισμού. Δεν ταξιδεύει πια κανείς για να ανακαλύψει, αλλά για να επισκεφθεί. Ρομαντικοί αστεί ξεκινούν για το μεγάλο γύρο τους. Οι απανωτές επισκέψεις στην Ανατολή, στη Φλωρεντία ή στις όχθες του Νείλου προσδίδουν ξαφνικά ένα λούστρο ματ και βαθύ στους παρικούντες τους κοσμικούς κύκλους. Το ταξίδι στην Ιταλία αναδεικνύεται σε πιστοποιητικό ευαίσθητης ψυχής και σε λιπαντικό κοινωνικής αναρρίχησης. Τι σημαίνει όμως ταξιδιώτης? Ένας άνθρωπος που πάει στην άκρη του κόσμου για να βρει την άκρη, απαντάει ο Ζιλ Μπαρμπέν Ντορβιγί. Από το 1890 ήδη, ένα βρετανικό εγχειρίδιο καλής συμπεριφοράς εφιστά την προσοχή του gentleman. Αν τυχόν έχετε ταξιδέψει, αποφεύγετε να το αναφέρετε κάθε τρεις και λίγο.

με το που θα επιστρέψει ο ταξιδιώτης, εξαχνισμένος από μεγαλειώδεις εικόνες και μαγικές συναντήσεις, μόνο ένα έχει στο νου του. Πώς να μας καθυλώσει με τις ιστορίες του. Πώς να μας δώσει μαθήματα περί ζωής και ιδανικών. Θα ζωγραφίσει τους πιο ωραίους, τους πιο μακρινούς κήπους της ΕΔΕΜ. Όμως το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Βαρεμάρα, βαρεμάρα. Ο ταξιδιώτης κουβαλά μαζί του ένα σωρό φάρμακα και εμβόλια. Αλλά καμιά μέρημνα δεν έχει ληφθεί για τη δική μας ανοσία στις ταξιδιωτικές του αφηγήσεις. Κανονικά, αυτός που επιστρέφει από ταξίδι θα έπρεπε να μπει σε καραντίνα. Τουλάχιστον ένα 12ωρο σκελή αποσυμπίεσης. Προς τι όμως, εφόσον μήνες, χρόνια αργότερα δεν πρόκειται να χάσει ευκαιρία να αρχίσει να θυμάται. Η αναπόλυση της Οδύσσειάς του είναι φωτιά που σιγοκαίει αέναα. Τα λίγα μαθήματα που ακολουθούν είναι αρκετά για να σας διδάξουν στην εντέλεια πώς να βασανίζετε άκρος αποτελεσματικά γνωστούς και φίλους. Κυρίες και κύριοι, ο tour operator της κοινοτοπίας σας καλωσορίζει στο λεωφορείο του. Ιδού το μικρό εγχειρίδιο του τέλειου εξερευνητοσπάστη. Ή πώς να εφαρμόζετε στους γύρω σας με τέχνη και επιτιδιότητα τη μάσκα με το χλωροφόρμιο των περιπετειών σας.

στο αεροπλάνο της επιστροφής, ανακεφαλαιώστε τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες του ταξιδιού σας και χρησιμοποιήστε το διπλανό σας σαν πειραματόζω. Καθυλώστε τον με το περιστατικό του ελέφαντα που προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Νέο Δελχή ή με εκείνο των μικρών πιθήκων στη Σιγκαπούρη που πήγαν να κλέψουν μια μπανάνα από το σακίδιό σας. Στην προσγείωση, αγνοήστε εντελώς τις οδηγίες της αεροσυνοδού και αρχίστε να βομβαρδίζετε από το τηλέφωνο τους πάντες αναγγέλλοντας την άφιξή σας. Κάντε μια πλήρη επισκόπηση του ρεπερτορίου σας και αποφεληθείτε από την έξαρση της στιγμής για να διηγηθείτε στα γρήγορα τις πρώτες σας ιστορίες. Φρέσκες. Μετά, βάλτε τις αναμνήσεις σε τάξη, ενώ όσο περιμένετε τις αποσκευές σας. Το ίδιο βράδυ, οργανώστε σύλληψη ομήρων για την πλήρη αφήγηση. Δελεάστε τους υποσχόμενος άφθονα δώρα. Επιμηκύνετε το ταξίδι σας δια της αφήγησης. Αυτή η ευκαιρία να λάμψετε και να κερδίσετε οπωσδήποτε το θαυμασμό όλων είναι επίσης και ένας θαυμάσιος τρόπος να αποζημιωθείτε σε περίπτωση που ο περίπλους σας κόστησε κάπως ακριβά. Ταυτόχρονα, το ακροατήριό σας εξοικονομεί τα χρήματα ενός αεροπορικού εισιτηρίου. Κάθε καινούρια συνάντηση και μια νέα ευκαιρία να αξιοποιήσετε τον εαυτό σας. Μια καινούρια επιστροφή.

Μετατρέψτε τη διήγησή σας σε λυρική προσφορά. Ο κόσμος κλειδωνίζεται μέσα σας. Παρουσιαστείτε ως ο πορθμέας ονείρων και ανοιχτών δρόμων, ως ο γελοτοποιός της στέπας, ως ο ραψοδός του αλλού ή ως απευθείας απόγονος μιας σειράς παραμυθάδων που φτάνει μέχρι τον Ισίωδο. Αυτό το στάτους περιπλανόμενου αγγέλου αποδεικνύει περίτρανα πόσο δεν είστε εγωιστής. Γιατί, αντίθετα με εσάς, πολλοί άλλοι δεν θα είχαν ποτέ το κουράγιο να αφήσουν τα πάντα σύξυλα για το μεγάλο άλμα. Για να φανείτε ανοιχτός, μην παραλείπετε να ρωτάτε τους ακροατές σας για τη μελαγχολική, ταπεινή ζωούλα τους κατά τη διάρκεια της απουσίας σας. Να διηγήσετε το ταξίδι σας ακατάπαυστα, προκειμένου να βελτιώσετε και να τελειοποιήσετε στο έπακρο τη διήγησή σας. Μια καλή αφήγηση μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις περιστάσεις σας ακίδιο. Δεν φαντάζεστε τι πρόοδο θα σημειώσετε αν φροντίζετε να υποφελήσετε και από την παραμικρή ευκαιρία που σας παρουσιάζεται. Με τον καιρό η αφήγησή σας θα οργανωθεί και η συγκίνηση θα αναδυθεί σε όλο της το μεγαλείο. Μη διστάζετε να επαναλαμβάνετε συνεχώς τις ίδιες ιστορίες έως ότου τις λιάνετε σαν διαμάντια. Να αφήνετε μερικά κενά για τις αντιδράσεις. Για λόγους ευγένειας, κάθε φορά που ένας καινούριος ακροατής εμφανίζεται στην Ομίγυρη, ξαναπιάστε την αφήγηση από την αρχή. Έτσι, αυτοί που έφτασαν πρώτοι θα μπορέσουν να ξανακούσουν τα κομμάτια στα οποία δεν είχαν αποδώσει τη δέουσα προσοχή.

Μη σχεδιάζετε ποτέ εκ των προτέρων τη δομή της αφήγησής σας. Δώστε το βάρος στην έμπνευση, στη συνεχή ροή του λόγου, στη μεταδοτικότητα του ενθουσιασμού και του ίστρου. Προτιμήστε το λεκτικό καταράκτη από τη μαλθακότητα που συνεπάγεται η συνοχή των σκέψεων. Χάστε τον ιρμό, γιατί και αυτό περιπέτεια είναι. Να ενσταλάζετε μια αίσθηση βάθους στο ταξίδι σας. Να αναφέρεστε ως επιτοπλίστων στη διαδικασία της μίησης, στην ανθρώπινη περιπέτεια, στη συναισθηματική αναζήτηση, στην αποκάλυψη του εσωτερικού μυστικού, στη φιλοσοφία του χωρομέτρη. Εχμαλωτήστε το ακροτήριό σας με τη δύναμη του λόγου. Φεύγετε για να γεμίσετε μέσα σας από κόσμο, να συλλάβετε την ψυχή ενός λαού ή να εξημερώσετε το αλλού και να καταλήγετε πως τελικά ακόμη και το πιο μακρύ ταξίδι είναι πάντα ο συντομότερος δρόμος προς την ουσία της ύπαρξής μας, το αυθεντικό μας εγώ, η terra incognita. Είμαστε εμείς οι ίδιοι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από ένα αλλιώτικο ταξιδιωτικό οδηγό. Η τέχνη του να γίνεσαι βαρετός μέσα από τις ταξιδιωτικές σου αφηγήσεις. Ματέας Δεμπίρη, εκδόσεις Άγρα, 2006, μετάφραση Βάνα Χατζάκη. Να διευκρινίζετε ότι ταξιδεύετε όπως οι ντόπιοι. Παίρνετε το λεωφορείο όπως οι ντόπιοι. Αγοράζετε εισιτήρια τέταρτης θέσης όπως οι ντόπιοι. Τρώτε όπως οι ντόπιοι και κάνετε κακά όπως οι ντόπιοι. Αποκαλύψτε το μυστικό σας τρόπο να καμουφλάρεστε και να νιώθετε άνετα, ώστε να γίνεστε ένα με το τοπίο. Μια στολή ορειβασίας, ένα κουτί τάλκ για κάθε παπούτσι και μια βενετσιάνικη μάσκα από πεπιεσμένο χαρτόνι είναι ό,τι χρειάζεται για να ακολουθήσει κανείς τα ίχνη του Λόρδου Βίρονα στη Βενετία. Φανείτε πιο βερβερίνος από τους βερβερίνους και αναφερθείτε σε εκείνο το χωριουδάκι στο Μαρόκο με τα ολοζώντανα έθιμα που έγινε το ορμητήριό σας. Περιγράψτε την προθυμία με την οποία σας υιοθέτησαν και πώς σας φέρθηκαν ως όμοιό τους οι αυτόχθονες, από τον αρχηγό του χωριού ως τους ψαράδες και τους μάγους θεραπευτές. Αρνηθείτε κατηγορηματικά να αποκαλύψετε το όνομα του χωριού όπου κατοικούν οι νέοι συγγενείς σας, προκειμένου να το προστατέψετε από το μαζικό τουρισμό.

να γαρνίρετε την αφήγησή σας περί γαλήνης, δείχνοντας φωτογραφίες γυναικείων προσώπων με ρητιδιασμένη σαν περγαμηνή επιδερμίδα, γέρων μουλαράδων ή του τελευταίου παγιδευτή αγρίων ζώων, με τον οποίο μοιραστήκατε ομό παγωμένο κρέας και βότκα για πρωινό. Βοηθήστε να παραμείνουν ζωντανοί συναρπαστικοί μύθοι, σαν αυτόν που λέει πως το αίμα των κατοίκων εκείνου του μακρινού νησιού κυλάει θάλασσα. Περιγράψτε τις απέραντες σιωπηλές εκτάσεις με τη συντροφιά σαμάνων, εξηγώντας πως εκεί κάτω η σιωπή είναι σύμβολο γιορτή.

να χρησιμοποιείτε περιφράσεις και να μην αποκαλείτε ποτέ έναν τόπο με το όνομά του. Να εκφράζεστε σαν τουριστικό φυλάδιο. Μη λέτε Μαλαισία, αλλά η χώρα του χαμόγελου. Μη μιλάτε για την Καμπότζη, αλλά για τη χώρα με τα ειλικρινή χαμόγελα και τα μελωδικά γέλια. Έτσι η Βενετία θα είναι η γαλινοτάτη, η ωραία νύφη της Αδριατικής, η πατρίδα της Καταχνιάς, η Αφροδίτη των πόλεων, η Πολύ Νούφαρο ή η μεγάλη μαγευτική πλανέφτρα. Δώστε του να καταλάβει τις συγκρίσεις. Ένας τόπος σας θυμίζει πάντα ένα προηγούμενο ταξίδι. Ένα βουνό σας φέρνει στο μυαλό τον τάδε βρονοξύστη και ένας ποταμός κάποια περιφερειακή λεωφόρο του Λος Άντζελες. Το Κάιρο σας θυμίζει τη Νέα Υόρκη. Απαριθμίστε τα Παρίσια της Ανατολικής Ευρώπης, Βουκουρέστη, Πράγα, Βουδαπέστη, τα Παρίσια της Αμερικής, Σαν Φρανσίσκο, Ντένβερ, Σικάγο, Μπένος Άιρες ή ακόμη το Παρίσι της Ιβηρίας, Ιρκούτσκ, της Μεσογείου, Αθήνα και της Αφρικής, Αμπιτζάν. Υπάρχουν επίσης ουκολίγα σαν τροπέ προς την πλευρά της Τινησίας και του Μαρόκου.

Οι διηγήσεις σας να έχουν ζωντάνια. Εξασκηθείτε στην άψες βίσε περιγραφή μιας πόλης με τρεις εικόνες. Π.χ. η Νέα Υόρκη για μένα, πύργος της Βαβέλ, jogging, gospel. Μετά κεντήστε ψιλοβελανιά με λέξεις κλειδιά, όπως κοσμοπολιτισμός, μοσαϊκό, μίξη εθνοτήτων. Όροι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εξίσου επιτυχώς για την κουζίνα, τη μουσική, τον πολιτισμό ή τον πληθυσμό.

Ικανοποιήστε την περιέργεια των αναγνωστών με πληροφορίες που τους είναι όλος διόλου άχρηστες για τη ζωή τους. Μάθετε τους πώς λένε καλωσόρισε στα Ζαπαρό ή πώς σουγκρίζουν τα ποτήρια στα Φιλανδικά. Γνωστοποιήστε τους επίσης και κάθε άλλο δείγμα ευγένειας που εκφράζεται με τα χέρια ενωμένα και με υπόκληση. Να υπενήσεστε διαρκώς την αγάπη σας για τα ταξίδια. Να σιγομουρμουρίζετε αδιάφορα παραδοσιακούς σκοπούς, εθνικούς ύμνους, τραγούδια όπως το ξενοδοχείο Καλιφόρνια ή το Αλαμπάμα και στίχους σαν Ασιμπονάγκα, Ασιμπονάγκου Μαντέλα, την Αλάπχ, Εκλελή, Χονά. Επίσης, καλό θα ήταν να στριφογυρνάτε στα χέρια σας ένα μικρό αφρικανικό προγονικό φυλαχτό για να εξάψετε την περιέργεια.

Εν κατακλείδη, μιλήστε για το πώς το ταξίδι άλλαξε τη ζωή σας και τον τρόπο σας να προσλαμβάνετε την καθημερινότητα. Αυτή την καθημερινότητα από την οποία κανείς δεν βγαίνει αλόβητος. Έχοντας πια στην κατοχή σας έναν αστήρευτο θησαυρό, δώστε τη χαριστική βολή, βγάζοντας το ηθικό δίδαγμα από αυτή την εμπειρία. Το κλειδί, το άγιο δισκοπότηρο, το rosebud της αποστολής σας, η κορύφωση της αναζήτησής σας σε αυτή τη χώρα, την τόσο φτωχή και ταυτόχρονα τόσο πλούσια. Και αφού λαμπρύνετε τον κόσμο με την παρουσία σας, επιλέξτε ένα φινάλε του τύπου «Τελικά αντιλαμβάνεται κανείς πως η ανθρώπινη φύση είναι οικουμενική». Μπορεί εμείς να έχουμε την υλική ευτυχία, εκεί κάτω όμως έχουν την αληθινή ευτυχία και την αληθινή ζωή. Αφήστε να μεσολαβήσει μακρά σιωπή, κατευθυνθείτε ήρεμα προς κάποιο παράθυρο, εξετάστε με το βλέμμα τον ορίζοντα και αποφανθείτε. Ο κόσμος είναι βιβλίο ανοιχτό, με τόσες και τόσες σελίδες αδιάβαστες, αλλά το πιο όμορφο ταξίδι δεν είναι άραγε αυτό που δεν έχουμε ακόμη ταξιδέψει.

Τον ήχο φρόντισε η Αγγελική Μπρέλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε τα βήματα κάποιου που πέρασε τραγουδώντας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Η τέχνη του να γίνεσαι βαρετός» μέσα από τις ταξιδιωτικές σου αφηγήσεις. Ματιάς Δεμπυρί, εκδόσεις Άγρα 2006, μετάφραση Βάνα Χατζάκη. Εξακολουθεί να αγαπάει τα ταξίδια και να θέλει να διηγηθεί τις ταξιδιωτικές του περιπέτειες, βαρετές ή μη. Εξάλλου, τόση ώρα τι έκανε, ταξίδι και η μουσική και η βόλτα του σε τόσο διαφορετικά είδη. Όπως λέει και ο Ελβετός συγγραφέας Αλέν Ντε Μποτό, το ταξίδι, όπως και η αγάπη, εκφράζει μια απόπειρα να μετατρέψουμε το όνειρο σε πραγματικότητα.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

απαραίτητες συστάσεις αντιλαμβάνεστε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Τάσος Τριανταφύλου, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Πορευόμαστε ως ντουέτο. Και σήμερα, για σήμερα τουλάχιστον, έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για να υποδεχθούμε το φθινόπωρο, με κυκλοφορίες οι οποίες εμφανίστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τα 20 τελευταία χρόνια, και φυσικά είναι πάνω, κουμπώνουν πάνω στα είδη της trip hop, της easy listening μουσικής και της DAO tempo ή ηλεκτρόνικα. Εγώ θεώρησα αναγκαίο να σας συστήσω τον Adam Harper, ένας μουσικός, παραγωγός, visual artist DJ με έδρα το Λονδίνο. Η μουσική του είναι κυρίως ορχιστρική, συνδυάζει DAO tempo, ηλεκτρόνικα, trip hop, lo-fi, dub και jazz. Είναι γνωστός πως δημιουργεί ατμόσφαιρες μέσα από τις μελωδίες, πλούσια μπάσα, η χρήση των δειγμάτων, των samples που ονομάζουν η παραγωγή, σε συνδυασμό βέβαια με τα φυσικά όργανα. Ποτέ δεν λείπουν τα φυσικά όργανα, όσο ηλεκτρονική και αν είναι η παραγωγή, όπως τα βιολιά, τα φλάουτα, οι κιθάρες. Βασική του δισκογραφία ξεκινάει το 2010 με τον ντεπούτο του άλμπουμ που τον έκανε ευρύτερα γνωστό στην underground ηλεκτρονική σκηνή και περιλαμβάνει το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Del Titnu. Συνέχισε με ένα δίσκο στο ίδιο μοτίβο το 13, συνδυάζοντας πιο έτσι vintage αισθητική, έβαλε, πρόσθεσε θέλω να πω, και κιθάρες φυσικές. Έχουμε την Οδύσσια, ένα mini άλμπουμ το 2016 με πιο κινηματογραφικό θα έλεγα χαρακτήρα, και το 2018 έχουμε και μια πιο ολοκληρωμένη θα έλεγα δουλειά, στην οποία πειραματίστηκε με πιο tribal και ambient στοιχεία.

Η trip-hop σκηνή και κατ' επέκταση το trip-hop είδος είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και επιδραστικά είδη της σύγχρονης μουσικής. Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, που αλλού, στην πρωτεύουσα της μουσικής, στο Bristol της Αγγλίας συγκεκριμένα, συνδύασε τα αργά break beats του αμερικανικού hip-hop με στοιχεία από dub reggae, cool jazz, soul, post-punk και ψυχεδελική ηλεκτρονική μουσική. Το αποτέλεσμα ήταν ένας πιο σκοτεινός, μελαγχολικά, αλλά παρόλα αυτά βαθιά κινηματογραφικός ήχος. Αν και ο όρος trip hop επινοήθηκε το 1994 από το δημοσιογράφο Άντι Πέμπερτον στο περιοδικό Mix Mag, οι περισσότεροι πρωτοπόροι του είδους τον απέρριπταν, τον όρο. Όχι το δημοσιογράφο, προτιμούσαν τον όρο The Bristol Sound, καθώς η μουσική γεννήθηκε μέσα από την πολυπολιτισμική underground κουλτούρα, το sound system της συγκεκριμένης πόλης. Φυσικά έχουμε και την θεμελίωση του είδους, η οποία προήρθε από τρία σχήματα που καθόρισαν τη φιλοσοφία, κατ' εμέ, και σαφώς και την αισθητική. Θεωρούνται πατέρες του είδους, νονούς εγώ θα τους χαρακτήριζα, Massive Attack με τον Blue Line στο 1991, είδαμε τον Καθαρό Ουρανό, αποτέλεσε το σημείο μηδέν εισάγοντας έναν πρωτόγνωρο συνδυασμό από soul, φωνητικά, βαριά μπάσα και hip hop λούπες. Αργότερα να θυμηθούμε και το μνημειώδες εκείνο το Mesa 9 του 98, που ο ήχος γίνεται ακόμη πιο σκοτεινός, ενσωματώνοντας πιο industrial βιομηχανικούς ήχους και πιο σκληρές κιθάρες. Η πρώτη είναι αυτή η νονή, όπως είπαμε. Έχουμε όμως και τους Portishead, με το εμβληματικό ντεπούτο του το 1994... Ντάμι φυσικά, που έδωσαν στο trip-hop μία low-fi vintage, επίσης βέβαια cinematic κινηματογραφική χρειά, που θύμιζε soundtracks κατασκοπικών ταινιών noir. Τα σπαρακτικά jazz φωνητικά φυσικά της Beth Gibbons και τα scratch στα βινίλια, σήμα κατά τεθέν. Και έχουμε και έναν τύπο, πρώην συνεργάτη των Massive Attack, γνωστό σε όλους τρίκι, που κυκλοφόρησε το solo του άλμπουμ το 1995. Ο Τρίκι προσέφερε μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ μια πιο πειραματική προσέγγιση, ανακατεύοντας ψιθυριστά φωνητικά αλλά με πολύ punk ενέργεια. Και τελειώνουμε βέβαια από την Αγγλία, γι' αυτό δεν δέχθηκαν τον όρο The Bristol Sound, γιατί πηγαίνουμε στον ένα και μοναδικό Αμερικανό, από την άλλη δηλαδή πλευρά του Ατλαντικού, DJ Shadow, με το End Introducing 1996, εξαιρετικό βινήλιο άλμπουμ, απέδειξε ότι είναι ένα ολόκληρο βαθιά συναισθηματικό άλμπουμ που μπόρεσε να δημιουργηθεί αποκλειστικά από samples παλιών βινήλιων. Σας χρωστάω βέβαια και να σας πω ότι ακούσαμε λίγο πριν, τι μεταδώσαμε λίγο πριν. Ήταν ένας παραγωγός λοιπόν που το όνομά του, το καλλιτεχνικό, ακούει στο Paul Dur, αλλιώς Thomas DePau. Μεταδώσαμε το Honey Don't Cry, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2011 ως μέρος του εξαιρετικού EP Waiting for the World, όπου η μουσική του κινείται στα μονοπάτια του hip-hop, του down-tempo lo-fi, και όχι της trip-hop σκηνής, αλλά της chill-hop, συνδυάζοντας ζεστά instrumental στοιχεία με μια πιο chill αισθητική. Το βασικό μελωδικό δείγμα που ακούσατε από το φλάουτο και την ακουστική κιθάρα προέρχεται από το folk τραγούδι του Al Stewart το 1970, A Small Fruit Song.

Εδώ πάνω πέφτουμε σε έναν πολύ σπουδαίο Ιταλό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, πιανίστα της jazz, κοντάκτορ, μαέστρος μεγάλων ορχιστρών, τον Πιέρο Ουμιλιάνη. Το Lady Magnolia είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά και αναγνωρίσιμα κομμάτια του. Έλα δε που έρχεται όμως ο Kid Loco, ξετρυπώνει αυτό το εξαιρετικό κομμάτι που αποτελεί ένα συνδυασμό Italian jazz, groove, lounge, funk και ψυχεδελικό easy listening και το απογειώνει το 2007 τόσο με το remix όσο και με τα απίθανα samples που έχει προσθέσει λόγω του ρυθμού που ακούσατε. Και μάλιστα αποτελεί πραγματικά πλέον ένα κομμάτι το οποίο το κατατάσσουμε στην trip hop σκηνή. Να σας πω δε πως είχαμε μείνει σε μια μικρή έτσι ιστορική αναδρομή στο είδος της trip hop. Είχαμε φύγει από τον DJ Shadow και από την Αμερική και φυσικά θα πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία να εξηγήσουμε πως το trip hop κέρδισε και την παγκόσμια αναγνώριση. Δεν ήταν απλά τα πράγματα, παραμένουμε τέλη δεκαετία στο 90s, ο ήχος βέβαια αρχίζει και διακλαδώνεται και να γίνεται πιο προσιτός στο ευρύ κοινό. Βάλανε και άλλα σχήματα το χέρι τους αυτό, διότι από trip hop προσθέσανε και έτσι το down tempo και το chill out, όπως σχήματα μορτσίμπα και sneaker pimps που πήραν τη βασική συνταγή, δηλαδή τα αργά beats και τα γυναικεία και αντρικά φωνητικά αντίστοιχα και τις έδωσαν μια πιο pop διάσταση και acid jazz κατεύθυνση. Έχουμε τώρα βέβαια, βάζουμε και στο παιχνίδι τις δισκογραφικές, τη Mo Wax και την Ninja Tune, αποκλειστικά ασχολήθηκαν με τα συγκεκριμένα είδη και κατά κάποιο τρόπο έγιναν καταφύγιο για πιο instrumental, πειραματικό, trip hop πεδίο. Να θυμηθούμε πως στη Ninja Tune έχουμε του Cinematic Orchestra, έχουμε τους Uncle, έχουμε τον Amon Tobin, υπέροχος καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής σκηνής. Και φυσικά έχουμε την κληρονομιά και την εξέλιξη του είδους, όπου στον 21ο αιώνα το trip hop ως αυτόνομο πια, καθαρό κίνημα, μπορεί να μην ακούγεται τόσο πολύ, να υποχώρησε, όμως το DNA διαπότησε ολόκληρη τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, διότι επηρέασε και την pop και την alternative μουσική σκηνή και έχουμε καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας από την Björk μέχρι και τους Radiohead, τους Gorillaz και τη Lana Del Rey θα βάλω μέσα που δανείστηκαν αυτή την κυκλοθυμική θα έλεγα εγώ ατμόσφαιρα, τα κινηματογραφικά έγχορδα και τα hip hop breakbeats του είδους και κατά κάποιο τρόπο μέσα από την δουλειά τους αναγνωρίζουμε τις επιρροές αυτές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτό ήταν το Safe in the Steep Cliffs. Είναι το δεύτερο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού παραγωγού Doug Appling ή αλλιώς του Emancipator. Κυκλοφόρησε το 2010, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έτσι, έργα της trip-hop, της down-tempo και της chill-out σκηνής. Ο δίσκος ξεχωρίζει για το συνδυασμό οργανικών ήχων, όπως οι ζωντανές ηχογραφήσεις που αντιληφθήκατε από βιολί, μαντολίνο, μπάντζο, κιθάρες με μελωδικά hip-hop inspired beats. Και να πούμε ότι στο συγκεκριμένο δίσκο, στο Safe in the Steep Cliffs, και το μόνιμο φυσικά μεταδώσαμε, συμμετείχε ο σπουδαίος Ιάπωνας jazz μουσικός και στενός συνεργάτης του Νουζάμπες, Ουγιάμα Χιρότο. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος ο Emancipator, ο ήχος αυτού του άλμπουμ είναι πιο πυκνός, σκοτεινός και θέριος σε σχέση με τον ντεπούτο του άλμπουμ, το Soon It Will Be Cold Enough.

Κενό στον αιώνα που διανύουμε το trip hop ως αυτόνομο καθαρό κίνημα κάπου υποχωρεί, όπως είπαμε, εμφανίζεται και στο είδος αυτό που αποκαλούμε dubstep, πέρα από την pop και την alternative σκηνή στην οποία ήδη σταθήκαμε. Τι συμβαίνει όταν αναμειγνύεται το dubstep με το trip hop? Αυτός ο σκοτεινός μπάσος και αστικός χαρακτήρας του trip hop αποτελεί άμεσο θεμέλιο για τη γέννηση του πρώιμου βρετανικού dubstep burial και βλέπε στις αρχές στις αρχές του 2000. Και φυσικά έχουμε και τα σύγχρονα υποείδη, τη φιλοσοφία του trip hop, η οποία επιβιώνει σήμερα μέσα από το low-fi hip hop, το glitch hop, καθώς και την εναλλακτική rhythm and blues, την alternative rhythm and blues, καλλιτεχνών όπως η Weekend και FKA Twigs. Εμείς μεταδώσαμε αυτό το οργανικό ατμοσφαιρικό κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Aspens, από ένα σχήμα, ένα ντουέτο θα έλεγα, τους Atune, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 ως μέρος του άλμπουμ τους με τίτλο Home Again. Η μουσική κινείται σε ambient και μελωδικά neo-folk down-tempo κομμάτια, δίνοντας έτσι έμφαση στα ακουστικά όργανα και τη δημιουργία μιας φυσιολατρικής, θα έλεγα, ατμόσφαιρα. Στο Aspens, να σας πω ότι συνδυάζεται επίσης με το πολύ δημοφιλές μινιμαλιστικό επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής, το οποίο αφορά την ανάπτυξη και την επέκταση ενός δάσους με βάση τον άνεμο και τον ήλιο. Βέβαια θα αναρωτιέστε, η Atune ποιοι είναι? Είναι ένα γερμανικό μουσικό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής, το οποίο αποτελείται από δύο αδέλφια, τον Johannes και τον Gabriel Hertrich. Το σχήμα έκανε τον ντεπούτο του το 2011 και η μουσική τους, όπως σας είπα, είναι ένας συνδυασμός trip hop, downtempo, ηλεκτρόνικα και νου jazz. Είναι επηρεασμένοι κάπως από τους Fortet.

Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι ονομάζεται Phlegm, από τα πιο ατμοσφαιρικά και down tempo κομμάτια του μουσικού project Μελομάνεο Music. Κυκλοφόρησε επίσημα το 2018 ως μέρος του άλμπουμ Le Oubliette. Η μουσική συνδυάζει down tempo, chill hop και lo-fi στοιχεία με ένα πολύ χαρακτηριστικό, μελαγχολικό και ζεστό beat, ιδανικό δηλαδή για το φθινόπωρο και για την χαλάρωση, όπως λέμε. Η γαλλική λέξη phlegm μεταφράζεται ελεύθερα ως η βαρεμάρα ή η απόλυτη διάθεση για τεμπελιά. Avoir la flemme, κάτι που αποτυπώνεται τέλεια στο νοχελικό groove του συγκεκριμένου κομματιού. Και όσον αφορά τώρα ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το project, δηλαδή το project Μελομάνεο, κρύβεται ένας βασικός μουσικός παραγωγός και συνθέτης με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά, ο οποίος συνεργάζεται με άλλους έτσι underground καλλιτέχνες. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτόν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει και μια σταθερή συνεργασία με τον Γάλλο παραγωγό και καλλιτέχνη Γκριότ, και μαζί κυκλοφόρησαν το Psycho Tropé το 2026, ο οποίος δίσκος συνδυάζει τα down tempo lo-fi beats του Μελομάνεο και τα γαλλικά φωνητικά του στίχους και το ακορντεόν του Γκριότ.

Which Side Are You On, ένα εξαιρετικό trip-hop κομμάτι από τον Αμερικανό παραγωγό Nim, το οποίο, ξέρετε, το όνομά του γράφεται N-Y, δηλαδή M. Κυκλοφόρησε το 2013 ως μέρος του άλμπουμ του Trembling in the Stone, a charity record. Το κομμάτι κάπως συνδυάζει τα ζεστά μελαγχολικά beats με τα samples, τις λούπες δηλαδή του Nim, με την, θα λέγαμε, κάπως κοινωνική χρειά που υπάρχει πίσω από το πρωτότυπο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι τραγούδι διαμαρτυρίας και εργατικού αγώνα. Γράφτηκε αρχικά το 1931 από την ακτιβίστρια Florence Reese στο Κεντάκι κατά τη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα σε ανθρακορίχους και ιδιοκτήτες ορυχείων. Έγινε παγκοσμίως διάσημο μέσα από την ερμηνεία του θρύλου της folk μουσικής Pet Singer, και ο Nim πήρε αυτό το ιστορικό ακαπέλα έτσι κάπως κομμάτι και το έντυσε με αυτό το υπνοτικό συναισθηματικό trip-hop ρυθμό, δίνοντας μια εντελώς νέα σύγχρονη ατμόσφαιρα. Εγώ δεν το αναγνώρισα.

Αυτός είναι ο ανεξάρτητος Γάλλος μουσικός παραγωγός συνθέτης ο Easy Velvet με έδρα το Λονδίνο. Κινείται στην underground σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής. Το στυλ του είναι αυτός ο ατμοσφαιρικός συνδυασμός trippy down tempo, cinematic trip hop, abstract hip hop. Η μουσική του χαρακτηρίζεται ως μια συνάντηση του ακουστικού με τον ηλεκτρονικό κόσμο, καθώς συνδυάζει αυτά τα vintage dusty beats και τις hip hop loops με κλασικά έγχορδα, ανατολίτικα φωνητικά, ethnic στοιχεία και ψυχεδελικά synths. Παρόλο που εμφανίστηκε επίσημα στη δισκογραφία το 2020 με το άλμπουμ Third Hand, ο ίδιος δουλεύει αθόρυβα πίσω από τα παρασκήνια για περισσότερα από 20 χρόνια, μαζεύοντας έτσι, vintage samples, περίεργους ήχους και παλιές λούπες. Ο Easy Velvet δεν παίζει ποτέ έτοιμα κομμάτια, είναι όλα παραγωγές του, έχει αναπτύξει ένα δικό του τρόπο να χτίζει τη μουσική. Προσθέτει και αφαιρεί μουσικά στοιχεία, εφέ και φίλτρα. Οι εμφανίσεις του συχνά περιγράφονται ως ένα sound journey, ως ένα μουσικό ταξίδι, και έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του ταξιδεύοντας, έχει ηχογραφήσει και έχει δημιουργήσει δουλειές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, το άλμπουμ του Slightly Blurry and Methodic Dreams του 2025 ηχογραφήθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ταϊλάνδη.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδικτύο ertecho.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ΔΕ, Τάσος Τριανταφύλου. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης με το κομμάτι το Penumbra του Αμερικανού down-tempo trip-hop παραγωγού Genova 7, Genova 7 ή αλλιώς Michael J. C. Royce. Πρόκειται για ένα δείγμα ατμοσφαιρικής cinematic trip-hop μουσικής το οποίο κυκλοφόρησε το 2013. Η vocal εκδοχή, εκδοχή δηλαδή που μεταδώσαμε μόλις τώρα, η κανονική εκδοχή του τραγουδιού, περιλαμβάνει τα μελαγχολικά φωνητικά της τραγουδίστριας Bliss. Ενώ μέσα στον δίσκο υπάρχει και η instrumental εκδοχή, μια εξίσου δημοφιλής έκδοση, όπου ο Genova 7 συνεργάζεται στην παραγωγή με τον Groove C Real, εστιάζοντας αποκλειστικά στα jazz grooves, τα moody synths και τα βαθιά μπάσα. Το άλμπουμ του καλλιτέχνη κυκλοφόρησε το 2013 του Genova 7 και ονομάζεται Painkillers and Parasites.

This is how I stay, ένα dub down tempo ηλεκτρονικά κομμάτι του βρετανικού dub reggae project The Groove Corporation, συχνά αναφέρονται και ως G-Corp, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη 90. Κυκλοφόρησε το 1998. Αποτελεί εξαίρεση στη σημερινή εκπομπή, γιατί ασχολούμαστε με το trip hop, το lo-fi, το down tempo, την ηλεκτρονική σκηνή των τελευταίων 20 ετών. Η μουσική συνδυάζει τους κλασικούς βαριούς underground dub ρυθμούς της βρετανικής σκηνής με ατμοσφαιρικά down tempo και trip hop στοιχεία, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική της σημερινής μας συνάντησης. Η Groove Corporation, θέλω να σταθούμε λίγο στο συγκεκριμένο σχήμα, είναι ένα επιδραστικό βρετανικό σχήμα της ηλεκτρονικής σκηνής. Δημιουργήθηκαν στο Birmingham στις αρχές της δεκαετίας των 90s από τους παραγωγούς και ηχολήπτες, μηχανικούς του ήχου Brian Nordhoff, Joe Stevens, Les Fleming και Roberto Cimarostri. Η αφετερία τους ήταν, πριν γίνουν δηλαδή Groove Corporation, υπήρξαν οι Electribe 101. Δεν ξέρω, Talking With Myself, έχετε ακούσει καθόλου, Café Del Mar? Ένα από τα κομμάτια είναι τον Electribe 101. Τα μέλη του σχήματος αποτελούσαν και τη μουσική ραχοκοκαλιά ενός πολύ επιτυχημένου house synth pop συγκροτήματος και με τραγουδίστρια πια τη διάσημη Billie Ray Martin, Put Your Hands Around Me, αν το θυμάστε, 1994. Όταν εκείνη αποφάσισε να αποχωρήσει για να ακολουθήσει solo καριέρα, οι υπόλοιποι αποφάσισαν να συνεχίσουν όλοι μαζί, αλλάζοντας τι το όνομά τους. Οπότε έχουμε την μεταμόρφωση των Electribe 101 σε Groove Corporation ή αλλιώς G-Corp.

Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος για μένα είναι ένας από τους κυρίαρχους των remixes, γνωστός ως Kid Loco ή αλλιώς Jean Yves, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Γάλλους παραγωγούς της trip hop, της down tempo και ambient σκηνής. Γεννημένος το 1964 στο Παρίσι, ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 70, παίζοντας κιθάρα σε γαλλικά punk rock συγκροτήματα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, γοητευμένος βέβαια από το hip hop, τη reggae και την ηλεκτρόνικα, στράφηκε στην παραγωγή, δημιουργώντας το καλλιτεχνικό του όνομα Kid Loco, χτίζοντας έναν άκρος χαρακτηριστικό κινηματογραφικό και ψυχεδελικό ήχο του. Ντεπούτο άλμπουμ 1997, μνημειώδες κιόλας, τον καθιέρωσε παγκοσμίως. Θεωρείται ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του γαλλικού down tempo, ήχος γεμάτος με ζεστά samples, lounge αισθητική, lo-fi beats. Περιλαμβάνει φυσικά, να πούμε, και τα κλασικά She's My Lover και Love Me Sweet. Ο συγκεκριμένος δίσκος αργότερα, 4 χρόνια αργότερα, έχουμε το 2001 το Kill Your Darlings, ένα δίσκο με πιο σκοτεινή space rock indie pop κατεύθυνση, στην οποία χρησιμοποίησε περισσότερα ζωντανά όργανα και φωνητικά. Ερχόμαστε στο 2004 και φυσικά έχουμε αυτό το soundtrack, το οποίο και μεταδώσαμε με τίτλο The Graffiti Artist OST, διότι είναι το soundtrack της ομώνυμης ανεξάρτητης ταινίας, από το οποίο προέρχεται φυσικά και ο τίτλος του κομματιού, το όνομα Theme from the Graffiti Artist, για το οποίο μιλήσαμε και μεταδώσαμε.

We just love you.

Tape loop από τους Diabolical Brothers, ένα υπέροχο remix. Πρόκειται για μια σπάνια και εξαιρετική dub trip hop εκδοχή ενός από τα πιο διάσημα κομμάτια του θρυλικού, τολμώ να πω, βρετανικού σχήματος Μορτσίμπα. Το αρχικό κομμάτι, να σας πω δε ότι κυκλοφόρησε το 1996 στον ντεπούτο άλμπουμ τους Who Can You Trust, ποιον μπορείς να εμπιστευτείς. Ένα το συγκεκριμένο Diabolical Brothers Remix συμπεριλήφθηκε στη συνέχεια στη συλλογή, η οποία κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετέπειτα, το 1998, Who Can You Trust, Beats and B-Sides, και επανακυκλοφόρησε CD και φυσικά σε CD το 2020. Τι συμβαίνει όμως με το συγκεκριμένο κομμάτι και τι συμβαίνει με τους Μορτσίμπα κυρίως, διότι τους αναφέραμε ως ως καλλιτέχνες οι οποίοι πραγματικά επηρέασαν και κατά κάποιο τρόπο ενσωμάτωσαν σε όλη τους την πορεία και σε όλο τους το καταγεγραμμένο έργο, το κίνημα trip hop. Η Μορτσίμπα είναι ναι μεν εμπορικό σχήμα και επιτυχημένο, παραμένει όμως να στηρίζει την trip hop, την down tempo και την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Δημιουργήθηκε το 1995 στο Λονδίνο από τα αδέλφια Paul Godfrey και Ross Godfrey, οι οποίοι γνώρισαν σε ένα πάρτι τη χαρισματική τραγουδίστριά τους, τη Sky Edwards, αυτή τη smoky φωνή που υπάρχει, η βελούδινη φωνή της Sky, σε συνδυασμό με τα hip hop beats και τα ψυχεδελικά blues των Godfrey's Brothers, καθιέρωσαν αμέσως τον ήχο τους. Και έχουμε 1996 το Who Can You Trust και φτάνουμε στο σήμερα, στο 2025, η πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη στουντιακή δουλειά των Μορτσίμπα με τίτλο Escape the Chaos, η οποία συνεχίζει να δέχεται έτσι φρέσκα updates μέσα από τη σειρά EP Remix the Chaos 2026.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Yeah.

Ηλεκτρονικό project από το Μάλμε της Σουηδίας του Μίκαελ Κάρλσον με τίτλο Homeland. Εξαιρετικά κοινή η λέξη και υπάρχουν έτσι διαφορετικά πράγματα που μπορούμε να ψάξουμε αν πληκτρολογήσουμε τη συγκεκριμένη λέξη. Εσείς θα θυμάστε Σουηδία και Μάλμε. Η συνέχεια τώρα ανήκει σε ένα εξαιρετικό vintage down tempo acid jazz κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς το 2000, το Five Leaf Clover. Να σας πω πως το συγκεκριμένο Five Leaf Clover ανήκει σε ένα παλαιότερο underground ηλεκτρονικό trip hop σχήμα η οποία ονομάζεται Snail Mail. Επίσης του συναντάμε στην Millennium έτσι, περίοδο αυτή. Συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ συλλογή Vienna Scientists 3 A Mighty Good Feeling από τη θρηλυκή κοινότητα παραγωγών Vienna Scientists. Κυκλοφόρησε επίσης τη συλλογή Vienna The Magnificent Collection το 2002 μέσω της Columbia Records και αυτό που μπορώ να σας πω για το Five Leaf Clover είναι ότι το κομμάτι χαρακτηρίζεται από ζεστά beats, jazzy πινελιές, lounge, βαθιά ατμόσφαιρα που ταιριάζει στην δική μας τουλάχιστον αισθητική.

Και εδώ μπαίνουμε στο πρωτοποριακό υποείδος της ρέγγε. Έπρεπε να θίξουμε, να μιλήσουμε για αυτή την σκηνή. Γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 στα γκέτο του Kingston της Τζαμάικας. Μιλάμε φυσικά για το υποείδος της ρέγγε, dub reggae. Χαρακτηρίζεται από την αποδόμηση υπαρχόντων κομματιών, φέροντας στο προσκήνιο τα τύμπανα και τον μπάσο και εφαρμόζοντας σαφώς έντονα εφέ. Αντί για μια απλή παραλλαγή, το dub μετέτρεψε την ίδια την κονσόλα μίξη σε ένα μουσικό όργανο, επηρεάζοντας καθοριστικά τη μετέπειτα παγκόσμια ηλεκτρονική και χορευτική μουσική. Από το post-punk, το drum and bass, το hip-hop, φυσικά μέχρι και το dubstep. Και ήρθε η ώρα να σας πω πως δεν γνωρίζω πολλά για τον επόμενο μουσικό παραγωγό, Νότιο Κορεάτης. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Lee Sofv, L-I-S-O-F-V, Lee Sofv. Και το κομμάτι που θα μεταδώσουμε είναι το Πύρα. Να σας πω βέβαια ότι κυκλοφόρησε στις 20 Αυγούστου 2020 το μόνιμο track του Πύρα EP. Η μουσική του Lee Sofv κινείται κυρίως σε down tempo, trip hop, ambient μονοπάτια, αντλώντας έντονη έμπνευση από κινηματογραφικά ηχοτοπία. Και να σας πω πως το Πύρα, το συγκεκριμένο EP, περιλαμβάνει κομμάτια όπως το Emercy Bill, Morham και 26 Hours.

Superposé από τον Γκαμπριέλ Λεγελού, αυτό το υπέροχο έτσι underground θα το χαρακτήριζα ατμοσφαιρικό κομμάτι We Came Down από τον Γάλλο Γκαμπριέλ ή αλλιώς τον Superposé σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Thotem, κυκλοφόρησε το 2010, αποτελεί το 12ο και τελευταίο track του πρώιμου δισεύρετου κατά τα άλλα άλμπουμ του με τίτλο Lost Cosmonaut. Το κομμάτι όπως και ολόκληρος ο δίσκος, να σας πω πως κινείται με εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στο instrumental hip hop, το abstract down tempo και το trip hop, χαρακτηρίζεται από τη μελαγχολική αλλά ζεστή ambient αισθητική, βαθιά χρήση samples, στοιχεία που γίνονται σήμα κατά τεθέν του Superposé, πριν ο ήχος του εξελιχθεί σε μια πιο κινηματογραφική ηλεκτρόνικα μετέπειτα στην καριέρα του. Όπως ακούσαμε και συναντήσαμε στα προηγούμενα του άλμπουμ, το Opening και το Nova Cardinale. Με αυτά και με εκείνα θα σας αφήσω τα επόμενα λεπτά να αποκτήσετε μία πιο έτσι διαπροσωπική σχέση με την μουσική. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η ίδια είμαι, παραμένω δηλαδή, Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Να ευχαριστήσω τον πολύ καλό φίλο και συνεργάτη, τον Τάσο Τριανταφύλου, που ρύθμισε τους ήχους και σήμερα. Καλή συνέχεια. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 της R3.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αυλαία συνεχίζεται η παράσταση. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη. Το κοινό μεταφέρεται σε ένα ζωφερό αλλά ανησυχητικό οικείο μέλλον, όπου μια φαινομενικά συνηθισμένη κρατική υπηρεσία γίνεται το πεδίο μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης με χιούμορ, ένταση και διαρκείς ανατροπές. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη και προβάλλει την ταινία «Άσπρο Πάτο» με τον Μαντς Μίκελσεν, στηριζόμενη σε μια σκοτεινή φιλοσοφική άποψη ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να γεννιούνται με μια μικροποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους, αφού ο εθισμός με τρίτο επίπεδο διευρύνει το πνεύμα, τέσσερις βαριεστημένοι δάσκαλοι γυμνασίου αποφασίζουν να πειραματιστούν με αυτή την άποψη. Στο Μέγαρα Μουσικής οργανώνεται η συναυλία παρουσίαση «Η μουσική της μνήμης» και προσεγγίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ολοκαύτωμα μέσα από το βιβλίο «Η ηχό του χρόνου» του Αμερικανού ιστορικού πολιτισμού και μουσικοκριτικού Τζέρεμι Άιχλερ. Στον κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχαστης εμπειρίας, με ένα κοσμοπολίτικο ήχο που ενώνει μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σύγχρονους ρυθμούς, ο Σαντέλ έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οι νυχτερινοί επισκέπτες παρουσιάζουν μια δωρεάν συναυλία στον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Στα τραγούδια αυτής της ώρας, μπάσο δεν παίζει, η Μαρία Βασιλιάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: έχουν κλέψει, τη ζωή σου θα έχουν δέσει. Στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα.

Μεθυσμένα λάθη και γενναίους ερωτευμένους λέει, που πάλεψαν για αγάπες και για πάθη, κι όλο κλαίει κι όλο φωνάζει ονόματα που η μέρα δεν τα βρήκε, και για εκείνο το κορίτσι που άθελα στα μάξι μπήκε, για πιτσιρίκια που δανε φιάλτες και φοβήθηκαν και τρέξαν στους γονείς τους, μα μια αγκαλιά αρνήθηκαν, για λέξεις που υποκρίθηκαν και ντύθηκαν γαμπρί, και για αλήθειες που δεν βρήκανε φωνή, το ξέρει, φωνάζει μα δεν φτάνει να ακουστεί, το ξέρει, ουρλιάζει μα είναι μόνο δεν αρκεί, το ξέρει πως τα πουλιά έχουν στήσει πανηγύρι για να πάψει να μην μαθευτούν τις νύχτα στα καμώματα να σκάσει. Έτσι σκαρώνουν τις γλυκές τους μελωδίες, έτσι, έτσι από σιωπούν χιλιάδες ιστορίες, κι έτσι το τριζόνι που δεν κράτησε το στόμα κλειστό, μέσα στο πιο γλυκό τραγούδι θα χαθεί το πρωινό.

0: διάλεξες το στόμα σου να λύσεις.
1: Που από έναν κότσιφα το κλέψε πληγωμένο.
0: Τα δύναματα σώματα μένουν στα χαρακρώματα. Μα επέλεξες στον κόσμο να μιλήσεις.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγρι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εκπομπή Βουστροφιδών σήμερα θα ακούσετε τον Χαράλαμπο Καλαϊτζή να διαβάζει ποίηματά του. Γεννήθηκε το 1956. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε παιδαγωγικά, πήρε πτυχίο μηχανικού και έκανε εγκύκλειες σπουδές εικαστικών. Έχει εκδώσει τις συλλογές «Κίναμος» το 1987, «Λίθρον» 1988, «Η πόλη των ωκεανών» 1992, «Προπατορικά» 2000. Επίσης, το 1988 εκδίδει μέσω σχηματοποίησης στην χρονογεωμετρική κατασκευή Τέρμας από τις εκδόσεις Νέας Πορείας. Ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής διαβάζει ποίηματα.

Συλλογή Προπατορικά, Ιούδας. Απ' τα βάθη της πιο μυστικής μου επιστρέφω προδοσίας και ζητώ να ανοίξω το λαιμό και τα χέρια μου, εκεί που το πιο γερό κλαδί μ' άντεξε της οικιάς. Και έπειτα πώς να το πω, τα αργύρια εξ αρχής ήταν λίγα. Ύστερα το ρόλο μου ποιος θα φάνταζε ικανότερος πως ήταν. Έτσι εύκολα νομίζεις προδίνουν τους θεούς. Δεν λέω. Η προδοσία είναι αυτή που πλάθει το θρήσκευμα. Όμως πρέπει να φταίνε και αυτοί που πολύ οδηγούν. Εγώ ήμουν ο ταμείας, η κρυφή πηγή των θαυμάτων. Ζητιάνευα, έτρεχα, πουλούσα σε χρηματαγορές, αργυραμοιβούς, εράνος, πιστών και τα τέτοια. Για όλα εγώ φρόντιζα, αυτοί μόνο λόγια. Κι ύστερα ήρθε αυτό το κουτορνίθιο Ματθίας και πήρε τη θέση μου. Τώρα πολλά λένε. Στο πιο ελαφρύ με περνούν για αντιάγιο και είναι κρίμα που χάθηκα απότομα. Ποιος θα καταλάβει άραγε στο σφάλμα της θυσίας μου. Δεν λέω, πάντα έφτιαχνα με ζήλο τη δουλειά μου. Όμως στο τέλος μου τη φέρανε οι εμπόροι. Για 30 αργύρια φίλησα το δάσκαλο. Ολόκληρο Θεό για 30 αργύρια, μόνο για 30, ομολόγω. Όλοι με εκμεταλλεύτηκαν. Ο πατέρας που ήξερε σαν παντογνώστη στην προδοσία, οι μαθητές να με δακτυλοδείχνουν στις θεωρίες τους, οι φαρισαίοι που ελαφρώς με ξεγέλασαν. Ο δάσκαλος που προφητικά με διόρισε στα σκοτεινά ταμεία να το αποθηκεύω, λέει, αγαθά από την ύλη. Ακόμη και το πικρό ποτήριον εγώ του το γέμισα, γι' αυτό με ήθελε. Εξ αρχής είχα τις αντιρρήσεις μου, πως αρκετά δηλώνουμε το Κέσαρι και λόγια παλιά των ανθεστηρίων περνούνται στα κηρύγματα. Όμως αυτοί με τους χαζοαγαπημένους ασπασμούς με κοίμιζαν. Γνώριζαν βέβαια πως φέρουν τα αγαθά οι αξίες. Εξάλλου ήμουν ο ταμείας και τους το δήλωνα. Όμως τη χρησιμοποίησή μου δόλο γιγνώσκω θεϊκών και προμελέτη. Κι μετέπειτα κι τωρινή δεν βγάζουν άχνα. Κι μαρτυρίες συνεχώς με καίνε το συντρόφο μου. Εμένα τον Ισκαριώτη τον Ιούδα που τόσους δείπνους μυστικούς τους σύτευα. Ο δόλος λοιπόν, το σοκ της στιγμής, τα λόγια τους, της ύπαρξής μου το άστοχον, όχι τόσο της πράξης μου η αποτυχία, και εκείνα τα καταπληκτικά αστραπόβορονα με οδήγησαν, οι όψεις τέλος πάντων του δαρμένου που τόσο τον λυπήθηκα τότε, με έκαναν να σφίξω τη θηλιά από μόνος μου. Κι ύστερα λες και δεν ήξεραν, όλοι ζητούσαν στην πυρά το κεφάλι μου, κάποτε θα ακολουθούσα τη μαρτυρία μου. Όμως θα φανεί ξανά πως προδίνω κι είναι ψέμα πως η σικιά ξεράθηκε. Λόγια ήταν αυτά των συντρόφων μου.

τα όνειρα. Όσο περνούν τα χρόνια κοντένουν τα όνειρα, άλλα στρέφουν προς τα πίσω, τα περισσότερα βαραίνουν, πέφτουν πιο χαμηλά. Συντροφικά σ' ακολουθούν στο τέρμα. Για μια στιγμή συνοστίζονται, έφνησε κοιτούν κατάματα και σβήνουν.

Όνειρα δεύτερο μέρος. Τα όνειρα δεν μπορούν να πάνε πέρα από τα όνειρα, ούτε να επικοινωνούν. Έστω, συγκοινωνούνε, γνωρίζουν το ένα τ' άλλο, γίνονται κοινά και ξεπέφτουν. Όμως ποτέ κάποιο δεν μπορεί να ονειρευτεί άλλο όνειρο.

Τα δάκρυα. Τα δάκρυα των ανθρώπων είναι εγωιστικά, εκτός και να ακολουθούν εσωτερικές διαδικασίες. Τρινούν για κάτι παντελώς ξένο, στρέφονται στα μέσα τους, δεν ακολουθούν κανένα συνέστημα και πνίγονται από μόνο τους.

Η γνώση των εκτελεστών. Ένα πρωινό το βρίσκουμε. Κυλιέται σαν έκθετο στις σκάλες. Είναι που κλαίει επίμονα πίσω από τις πλάτες μας. Μπερδεύει τις πάνες στην πόρτα και σφίγγεται σχεδόν στα γόνατά μας. Ξαφνικά σκουπίζει τα μάτια του και φεύγει. Είναι νωρίς. Θα έρθει το βράδυ το δειλινό. Θα έχει μεγαλώσει κατά μία μέρα. Ασφαλίζοντας τα δακτυλικά του αποτυπώματα, σκύβει με προσοχή στην κλειδαρότρυπα, βεβαιώνεται ότι είμαστε καλά και αμίλητο θα εξαφανιστεί. Από τότε παρακολουθεί διακριτικά τη ζωή μας. Ανήμερα του γάμου ή κάποια επετείου, θα είναι παρόν και ας μη φαίνεται. Κάθε τόσο ακολουθεί σιωπηλά. Προσέχει μη πέσουν ίνες από το τριχωτό της κεφαλής και τα ρούχα του. Φεύγοντας οι εκάστοτε καλεσμένοι, ανύποπτοι τον αποχαιρετούμε. Ήσυχος πια μας ενεδρεύει σε κάποια σκοτεινή γωνιά του μέλλοντός μας. Με το ψινοφρίωμα όλων των αποφάσεων που ρυθμίζουν τις τύχες, θα κόψει το κουβάρι της ζωής μας. Έπειτα, με το γρήγορο και απλό τρόπο της δουλειάς του, θα σκύψει ατάραχο στο πτώμα, από την εσωτερική τσέπη ξεχωρίζει το ποσό της αμοιβής του. «Ευχαριστώ, φίλε», θα πει με επαγγελματική ευσυνειδησία, καταστρέφοντας συνάμα όλα τα πιθανά του ίχνη. Έκτοτε χανόταν μέσα στους περαστικούς, πάλευε άτσαλα σαν παιδί του δρόμου, κοιμόταν στα παγκάκια, ορκιζόταν πως δεν είδε τίποτα, πως τίποτα δεν θέλει. Έτρεχε το αίμα του από τα γόνατα του κεφάλι, ξανάνηκαν οι παιδικές του εκδορές, ζητούσε το τόπι του.

η καλύβα στην άκρη του δάσους. Στείνω συνεχώς και ξεστείνω καταφύγια σε πλαγιές. Η καλύβα στην άκρη του δάσους. Στείνω συνεχώς και ξεστείνω καταφύγια σε πλαγιές και παραδρομήσεις. Μερικές φορές τα στείνω χαμηλότερα.

μόνοι τους ανοίγουν την πόρτα, κάθονται στο σκαμί, ανάβουν τη φωτιά, δεν με ρωτούν καν, δεν με βλέπουν. Τους καίει ο πυρετός και η χαλασμένη τους σπλήνα. Βγάζουν τις μπότες και τα πανωφόρια, τρίβονται συνεχώς, κι έτσι γυμνοί, παρά είναι νόστιμοι.

0: Κατέρα, χειρών δρεπανηφόρων, τιμωρών και θορύβου ανυπόπτων κατόχων ο ουρανός στην αυγή του να πάρουν και του κρύου χρήσιζε η κατέρα των συνόρων. Σάλιωσε τα χείλη και είπε να βηματίσει. Ό,τι ήξερε δεν ήταν δικός τους λογαριασμός και καλά που τον περίμεναν. Αυτοί ήταν πολλοί, όμως όλοι δεν άντεχαν, μες στο σκοτάδι χανόταν εύκολα. Έπνιγε το χώμα της φωνές και οι κοψιές δεν πονούσαν στο χιόνι. Ήταν εύκολο ακόμη να αναλυθούν. Απέφευγαν τις κορφές και πότιζαν τα μωρά αφιόνι. Λίγο έλειψε να πέσουν πάνω τους, αν και περισσότεροι δεν έπρεπε να φανούν. Πέσαν χαμηλά και σύρθηκαν. Κρατούσαν την ανάσα τους και σημάδευαν ίσκιους και φυλώματα. Σε λίγο θα ξημέρωνε και το ήξερε, τ' άλλα δεν ήταν έννοια δικιά του. Επέμεναν αυτοί να σέρουνται με την ανάσα τους να μπαινοβγαίνει στο κρύο. Τότες την είδε, σαν χάλασμα του ύπνου να στέκεται. Ράγισαν τα νύχια του στο χώμα. Το βάθαινε, από κάτω φανήκαν οι πέτρες. «Έλαμνε η νύχτα στα τσάλι της, ράγιζε». Είπε να σηκώσει τα μάτια να δει, ήταν ακόμα εκεί κι αυτός. Ο ήλιος σηκώθηκε ψηλά, οι δικοί του είχαν φύγει. Οι άλλοι επίσης, το τι ήξερε το ήξερε, αυτή να είναι ακόμα εκεί. Σάλιωσε τα χείλη και είπε να μιλήσει. Όμως Θεέ μου, ξεχνούσε ποια ήταν και πώς την φώναζε.
1: Ο Χράλαμπος Καλαϊτζής διαβάζει ποιηματά του στον 958 της R3 και στην εκπομπή Βουστροφιδών.

από την ενότητα νόστος. Κοιτούσα τα γουρούνια. Είχαν κάτι από την νοημοσύνη των συντρόφων μου. Με λάσπη νερό και ακαθαρσία σαλιβόταν ο λιμαρής. Μπέρδευαν τους χρόνους του δημιουργού, ξανακυλούσαν στις πρώτες κατηφόρες. Κάποτε τα αρσενικά τρώγαν τα θηλυκά και τα θηλυκά καταπίναν τα μικρά τους. Όμως ποτέ δεν τελειώναν οι συντρόφοι. Οι σύντροφοί μου ψάχναν τον αρχηγό. Αρχηγός δεν υπήρχε. Χανόταν στα φωστάνια μιας μαγεμένης χήμερας. Οι σύντροφοι τα γουρούνια και ο πυλάκα μονόταν τα γουρούνια. Κυλιόταν ο λιμερής, γρύλιζαν. Εξπερματώναν σε τεχνητές λακκούβες ή σε λασπωμένα πισινά. Τις μέρες μετρούσαν τις επιστροφές ή τις ώρες. Σιωπηλά ψάχναν τον αρχηγό. Τρώγαν τις θηλυκές ή τη σάρκα τους. Όμως ποτέ δεν τελειώναν τα γουρούνια. Μια κάποια στιγμή ήρθα κρυφά στον ύπνο των γουρουνιών μου. Όντως είχαν κάτι από την νοημοσύνη των συντρόφων μου. Είχαν κάτι από το στέμμα του βασιλιά τους. Στα μάτια τους υποψία πως για αυτά δεν υπήρχε επιστροφή, καμιά πιθανότητα, κανείς κανένας.

από τη συλλογή Κίναμος του 1987. Η γύφτη. Η γύφτη είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, γιατί τρυπάν τις εποχές και φέρουν τους ανέμους στις αυλές μας. Είναι οι άνθρωποι που μας κλέβουν τα πορτοκάλια και αφήνουν τα δέντρα να μεγαλώσουν. Η γύφτη είναι κάτι που δεν αγαπάμε, γιατί είναι απάτριδες και γεννιούνται χωρίς αύξοντα αριθμό ανάμεσα στα μάτια. Όσοι μεταμεληθούν βγαίνουν στην όχθη και φυτεύονται ανάμεσά μας, μόνο που

κάθε βράδυ στα όνειρά τους ξεκινούν πάλι για κάποια χώρα των μακάρων. Η γύφτη είναι κάτι που δεν συμπαθούμε, γιατί είναι άθεοι και ήρωνες. Όσοι βαπτιστούν βάζουν τους Αγίους τους πίσω στην καρότσα και τους φορούν για φωτοστέφανο μια παλιά ζάντα που ντάτσουν. Τις αυγές σκαρφαλώνουν στις νταράτσες, κλέβουν τα μανταλάκια της νοικοκυράς και αφήνουν τα εσώρουχά μας να στεγνώσουν. Οι γύφτοι είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, γιατί πεθαίνουν πάντα τον Απρίλιο, με μάτια καθαρά και μαύρα. Πιο καθαρά από τη νύχτα, παίρνουν μαζί τους ένα κλαδί χασισόδεντρου και μια πηγολαμπίδα καλά κρυμμένα στο εσώρουχο. Οι γύφτοι σε παίρνουν πάντα όταν κάνεις το stop. Δεν σου λένε παλιές ιστορίες ούτε τη μοίρα σου. Μόνο τα κορίτσια τους σου πλένουν τα χείλη και σε κοιτούν όλοι κατάματα μήπως έχεις να τους πεις νέα για το μεγάλο καραβάνι που χάθηκε.

το φεγγάρι των σκύλων. Τα σκυλιά μισούν τα πλευρά τους. Βασανιστικά υποφέρουν τις θοπίες. Όταν γερνούν ξεφτίζονται, ένα-ένα ασπρίζουν. Τότε μπορούν να περπατούν. Και έχουν μόνο ένα φόβο, μήπως δεν προλάβουν. Στο τελευταίο ποτάμι ξεχνιούνται. Νομίζουν πως τα ερικά δεν έχουν πληγές. Όταν καλούν στην λάσπη ξεμαγεύουν. Στο ρέμα αργοπαλεύει το κουφάρι τους. Με ένα σμάρι ασπόνδυλα να αποφελείται. Πάλι δεν έχουν τίποτα να πούν. Μόνο τα μάτια τους ίσια στο βυθό. Και ο βυθός τίποτα άλλο. Μια ουράνια ασυνέπεια που τρίζει στη θλίψη των θαμπών ματιών το θρύλο της αρχαίας μουσικής τους. Τα αυτιά τους λονχίζουν το θόλο και η πανσέλινος από κρυάτικη μάνα αρνείται. Τότε συλλαβιστά αφήνουν επί θαλάμιο του ουρλιαχτό τους. Ω φεγγάρι του δικού μας θανάτου, διπλά θεϊκό και μόνο, φίλε της παλήρειας άγνωστε, αργέ ταξιδευτή. Κρέατα που σαπίζουν αδιάφορα, μικρά οστά που νιώθουν το ξάσπρισμά τους να αργεί, ουρλιάζουμε και η κραυγή μας, ένας τρεγωνισμός στον ομφάλιο κύκλο, γιατί. Διόφθαλμοι, σε ανέσπερους θεούς κοιτάμε, που κι αν υπήρχαν θα αγνοούσαμε, τίποτα άλλο. Μόνο τα είδωλα μας, στερνή λατρεία για δίκαιος εικονοκλάστης. Ύστερα δεν μιλούν, δεν ανασένουν, σωστά καταπίνουν τους συρριγμούς της νύχτας, αγέλαγα μισούν τα πλευρά.

Ιωθινότης πέτρας των Βουκόλων. Στη νύχτα κάποιο ασήμι που κουράζει πέτρα γυμνή στα κάφκαλα οι λεπίδες από χιόνι. Γενιά παιδιών πίσω από τσικούρια, τις πουρναριές αφήνουν το όνομά τους. Στην Πάμπιανη, στην Πυροστιά, μισή οκάδα μέλι, μια αλαξιά και γιατρικά λεχόνας. Στα βουνά του Φεγγαριού παγώνιο κίναμος, μια τρύπα στο πάγικο που φυσάει, τον πυρσό γυρεύει, το δεύτερο να το πει της προσφοράς στα δίκαια. Τον βοσκό της λιγαριάς να αποδονύψει, σαν η προβιά σφίξει το κόκαλο και ο μικρός θα στρίβει στην πουρναριά την πέτρα, λίγο ακόμη να ξεπετάξει γυναίκα γεμνή με χτένισμα μισό από βασάλτη. Όταν το κόκκινο ποτίσει την προβιά και ο ασκός τραγγίξει στο πουρνάρι, κούρος μικρός θα ξελασπώσει, τον αχτό σπαθίζοντας να δεθεί το φιντάνι.

Καλλίπολη, 9η του μηνός και μεσημέρι. Συνεπείς οι Βυζαντινοί πάντα πληρώνουν τους μισθούς. Ο Αθηναίος κονδυλέρης ο πιανός ζυγιάζει στην παλάμη τα λάτι. Στην άλλη δύο χρυσά υπέρπυρα από τη σκουριά του ήλιου της Αθήνας. Κάθεται και ζυγιάζει και κάθε 9η του μηνός συλλογάται. Σε ποιον αιώνα τα χανάνε και πόσο άραγε να πέχει η Καλλίπολη.

άγριο ποίημα της συμμορίας. Στα ρέματα αρνιών ασημόπλατες που κάποτε ορμήνευαν σωστά. Και το βουνό τρανό καβάκι που κοιμάται στις πέτρες γιαγκούλα δεν μιλάνε, παρά σαν γλιστράει η κορφή στις πλάτες, νευρές που στάντερα τυλίγουν και το χάνουν. Άγριο μήλο που χορεύει στις ράγες κυλάει ως τη θάλασσα, γεμάτο τρυποσκούλικα και διπλό ρακί μεταβρασμένο. Τ' άστρα που διαβάζει το πλανεύουν. Βιάτρη τη συμμορία στον καρόδρομο. Τη φλέβα μάχηρο σφαλάκια νυφορίζει. Στα ναύρισμα να μπήξει το παλούκι και όταν η νεροσκεπή σκεπάσει το κοτρόνι από τα πλευρά γουργούρισμα αφήνουν που σαν μιλητό ρωτάει και σκαρφαλώνει. Πέστε μας πτερούγες μου πού είναι χαντακωμένο, σε ποια σπορά, σε ποιο δέντρι, στο χέρι πιανής κόρης, παραπατά ακέφαλος τη νύχτα και δεν βλέπει. Πού να είναι τάχα η κορφή, μη στέγνωσε το μήλο, τι δε μιλάς, τι δε ρωτάς, απόκριση μη ψάχνεις. Και μη σταθείς για να σε μω μονάχα που γκράσου, το ρέμα και το σάλαμα το φετινό πλατάνι. Ανάμεση δρασκέλισμα τριπλά διπλά τα χνότα, λεωφορείο χάλκινο το μήλο δε το βλέπει.

το γράμμα του μέτικου. Όταν νυχτώνει, προσπερνώ τις αφορισμένες μπειραρίες. Ακουμπώ στο τραπέζι την κάρτα του μετρό και το ρολόι και κάθε βράδυ ξαναγυρνώ στην Ελλάδα. Τραβώ μια χαρακιά στο βράχο και ξαναφεύγω. Τα παιδιά εκείνη την ώρα κοιμούνται και εγώ προσέχω μην τσιρίξει το χαρτί και ξυπνήσουν.

συλλογή λήθρων 1988. Η θλίψη του Ευγένιου Ιγκόρ. Θαρώ πως δεν θα έχουμε καλούς καιρούς και ευκαιρίες. Τι και να κατάσχετα ληχτούν τα ισχύα. Στη γεύση της απανδόκευτης πορείας. Στους αμπελώνες που ρήμαξαν, σταφίδες βρίσκουμε. Και σκιάχτρα δίχως άχυρο. Θαρώ πως δεν θα έχουμε απρόσμενες επιθέσεις. Ψηλά βουνάκις και σκυλάδες. Με λίγους άπιστους που ήρθαν μαζί μας. Την τροφή των αλόγων μοιραζόμαστε και οι καβαλίνες τα βράδια μας ζεσταίνουν. Πάνω στο καρφί κρέμεται το πανί μου, απ' την ανάσα της φυλής σχηματίζει. Εκτάσεις ατελείωτες και τα στροφία, λίπος κίτρινο κοιτάνε. Αχτίδες ήταν, μπορεί και θιάφη. Και τα νεμόπλανα πιο παλά απ' τις σπηλές και τα αντίσκηνα. Σαν αρχαιοπτέρυγες θηλυκώνουν τους ίσχυους. Τίποτα δε μας πολεμά, κι ας μένω πρίγκιπας. Γόνος προγόνων αιμομικτών, τους μανδύες κρατώ και τα σκύπτρα τους. Έμπειρες καλονές και καθαρό είμαι. Άσχετα που μπραδιάζα αργά, θαρώ πως δύσκολα σε θάλασσες θερμές θα βγούμε.

0: Ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής διαβάζει ποιηματά του στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή Βουστροφιδών.
1: Από Μάκη, κατεβαίνοντας, τρυπώνουν στο παζάρι. Αγοράζουν αλάτι και κουδούνια, βιαστικά τα φορτένουν στις γέρικες μούλες και ανηφορίζουν. Ο τόπος πληθεί και κατσικότριχα, άζυμα ψωμιά και το κρυθάρι, να φτάνει στα μισά και να μην φτάνει. Στα κοτρόνια η σπορά με τα λάτι που γλύφουν οι πέρδικες και το κοπάδι, το κάφκαλο που τυλίγει μην ασπρίσει. Αργά σαλιώνοντας εφημερίδες, τον καπνό τυλίγουν με ρετσίνη. Μη φύγει το κατράμι στη φτέρνα και κατέβει, ξεπετώντας που και που λυκείς και οδόντι. Τις αυγές να δαγκώσει και να σκούζει. Μη σηκωθεί αστέρας και νοτήσει, τη μαρμαριά μη ξετινάξει από το σαμάρι. Οπλές τριμμένες στο πυρολίθι. Αστράφτη ο θρακιάς χαρακωμένο βράδυ, άχυρο παστρικό δεν τα αφήνει. Φύλλα ξερά αυτοί θα κυνηγούνε και ο ασκός να λύνει να γεμίζει κομμάτια σύννεφου και νύχια. Το σάλιο που παράτησαν στους ρόζους ας πάει και αυτή χρονιά χωρίς νυχτέρι, μόνο το καρμπί να τρυπάει τη σανίδα και τα όρνια του στο αναπάγιο να δαγκώνουν χαμηλά την προβιά με τη γλίτσα. Η μαρμαριά ήταν να κρατούσε.

κατά θεσπιαίων. Ότραχος χυλάκωνες εις κείνων ρήμας υπηθόμενη, τους θεσπίης απαξιόπλεον να γράψω, ανυπότακτη τους τίμια συμμαρμένης, 700 πώς όρισαν τη μοίρα.

Από κεράμωση. Τα σπασμένα κεραμίδια κρατούν παράξενα την όψη. Γνωρίζουν πως κάποτε ήταν ψηλά και τώρα ακροτηριασμένα τη θλίψη μετρούν στα κομμάτια τους. Ξεβγάζουν το χρώμα τους. Την απεραντοσύνη απλοποιούνται οι μέρες που θα γίνουν χώμα.

όπως ουρλιάζουν τα ντάφ, όπως ουρλιάζουν τα ντάφ και οι αμόλοφοι νομίζουν τ' άγγιγμα, τ' άλογα της μηχανής υποπτεύοντας, σαν φωνή που έρεται χωρίς Θεό αφέτη, τα λυκοφόρα τραβούν με το πλευρό στη θάλασσα, όπως δαμασμένοι πάνθυρες στα αναχώματα δοκιμάζουν τα ρεφλέξους.

Από την ανέκδοτη συλλογή «Ο θρύλος των ένα», «Η Κυριακή των μελούμενων», γιατί το παιχνίδι είναι ο εξολέμβιος χρόνος της Κυριακής, διαβαίνει από τα σύνορα και τη σεζόν, προσδίδει χτύπος στο αύριο μέλλον, κυλάει το επόμενο και προηγούμενο μηδέν, έως του λικρινές του τέλους. Ανάσες προσδοκούν μια αίσια αγωνία, χαμένες ευκαιρίες, αναλύωτη θρίαμβη, χνότα πάνω σε χνότα και κραυγές, χάδια που προσμετρούν συνάμα μια νίκη σε διάστηκτα απογεύματα από φυλάθους. Έτσι ό,τι άγωνο, ό,τι κυοφορείτε, απ' την κήτη των κορμιών στις έντρες, τις ιαχές που καταπίπτουν έως το επόμενο δοκάρι και από το μικρό ως το μεγάλο μηδέν καχάζει εντός το σπέρμα των μελούμενων.

γιατί ο άπτερος νίκη. Γιατί ο αγώνας δεν είναι πανηγυράκι. Θέλει προσήλωση, συνέργεια, αλληλεγγύη, θέλει εσένα και εμένα, προπάντων φιλάθλους ικανούς να γοητεύσουν την άπτερο νίκη.

των πληθυσμών μητέρα. Γιατί το παιχνίδι των πληθυσμών μητέρα, άγκυρα που βαθαίνει στα μελούμενα, παρασέρνει εντός και πράξεις παρελθόντων, σφυρίγματα έναρξης και λήξης, σε γόρους ξεβγάζει αγωνιστικούς και στάδια που παρελάβουν τα παιχνίδια. Παρέλκουν οι εκφωνητές ή το διάστημο ποτάμι, απ' τους εαυτούς τον ανήλικο δρόμο, παράδεις και άδεις η αιστεία και το μηδέν θνίσκουν.

προπόνηση του αντιθέτου. Για να γίνεις καλός πρέπει να μάθεις τα τερτύπια, τις τεχνικές, τις αδυναμίες των κυνηγών σου, πώς σκέπτονται, πώς ενεργούν, πώς σκοράρουν, για να μην σου ξανασυμβεί, έλα στη θέση τους, κάνε θεά την αιστεία, ερωτεύσε τον με το δικό τους τρόπο. Για μια στιγμή μόνο μπες στο πετσί τους, αποτύπωσε εντός το κάθε τους τρόπο, αμέσως λησμόνησέ την αγάπη τους για πάντα και αντιστάσου.

0: από την ίδια συλλογή, ο Θρύλος των Ένα, το μοναδικό ποίημα που γράφτηκε αυτόν τον αιώνα, από μένα. Ο δρόμος προς Τηλιών, 2026 μετά Χριστόν, αφιερώνεται σε αυτούς που νωρίς νικάνε τη ζωή και μας εγκαταλείπουν. Ξέχυλα απουσιάζει κερκίδα, γυρνάνε πίσω τα αδέρφια μας απ' Τηλιών, φωνάζουν το όνομά μας και μας ψάχνουν. Γιατί, πού είμαστε? Ο δρόμος προς Τηλιών μισός, ο δρόμος για τον ουρανό πανδύσκολος, όμως έγιναν έφνης και απλά. Ακόμη και μανάβηδες, ικανοί γυρολόγοι και λοιποί, στα Δυτικά και στη Σταυρούπολη, φορώντας κατάμαυρα γυαλιά και σφιχτά χείλη, στις Λαϊκές κάναν πάψη αγορών και σιωπή, φύτευαν κεριά και θυμιατήρια, ανάμεσα σε πυρικά ακτινίδια, πικραλίδες και κρυφή χλωρίδα του Δέλτα. Ξεροκαταπίνοντας τα λείψανα θύμιση σαν μας λέγαν, όσοι φεύγουμε τόσοι γυρνάμε. Ό,τι κι αν πεις, ο δρόμος για Τηλιών που απόμεινε ήρθε μαζί μας, στην ανηφόρα, την κορυφή των υψών, και μας φέρνει φίλιες και άγνωστες φωνές να προσεύχονται, να θρυνούν και να παρακαλάνε τον καλό Θεό να μας χαρίσει παράδεισο, κι ας ξέρουν πως δεν υπάρχει καλός Θεός και παράδεισος. Μόνο τα αδέρφια μας να ψάλουν, όσο τολμούν οι αετοί, μικραίνει Θεός και γη. Κι άλλες φωνές, σκληρές και γυραιότερες, να καταβρέχουν το λάκκο με μαλαματίνες, ρίζια της χαλάστρας και κόμιστρα άστρα για τον μπαρκάρι, βρίζοντας τα θεία και τη μοίρα, ψάχνοντας καλύτερο Θεό να μας πλάσει παράδεισο με στάδιο. Γιατί ο τωρινός δεν χωράει αετούς και γήπεδα, κι ας ξέρουν πως δεν καταδέχονται οι αετοί πρόνοιες θεών και σταδίων. Λυσαλέα αυτοί να επιμένουν, ως και σε κράσπεδα ηφαιστείων, άντρες που λατρεύουν τους κεραυνούς και το χάρο, να επιλέξουν αυτούς τους γεροντότερους και να αφήσουν τους αητηδείς να ψηλώνουν, επιδιώκοντας και τη δικιά τους εθελουσία, αφήνουν μια αντίβαρη ηχό, αγκβιάζουν, ως και ανέφελους και ανενεργούς αγίους, με σκύλευση λιψάνων, φωτοστέφανων, απόξυση συναξαρίων, το δε κατοικώνα και ομοίωση σανίδη του Θεού, να κατακάθεται στο ρέμα του δεντροπόταμου. Σαν στερέψαν τα μάτια, χτυπούν το πένθινο τύμπανο οι μάνες. Σύσσωμο το στάδιο αρνείται, όχι. Ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κρατώντας τον υψωμένο τείχη του καθημερινό του δικέφαλο, ορμούν πέρα από τα Δυτικά, ρωτούν και ψάχνουν ό,τι καλύτερο, στο δίον στους Δελφούς και στα Λίβυθρα, μάντιζες που διάβαζαν σωστά, σφαγμένες ομοπλάτες, παρέα με ληστοτρόφους, βιαστές άρκτων και αφορισμένους πυροβάτες του Λαγκαδά. Μπόλιαζαν στο υφάδι τα μνήματα και τα οστά της μέρας, σφίγγοντας αίμα και καρφιά, προσέχουν τα μνήματα, μην αλλάξουν χέρια. Όμως αυτοί ψάχνουν, όλο ψάχνουν και αρνούνται. Πάνε και έρχονται ταξίδια προς Τηλιών και πάντα κάποιος θα λείπει.
1: Ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής διαβάζει ποιηματά του στον 958 της R3 και στην εκπομπή Βουστροφιδών.

παράξενη τερματοφυλάκων μοίρα. Έχουν πλέον την κοιλίδα των από μας πιο καταραμένων. Ταψί και πρωτόγνωρο τέλος, αυτών που έντιμα αντιμάχονται όποιο αίτητο. Έχουν μια τρύπια ψυχή σαν μηδέν, γι' αυτό ακουμπούν το χέρι στο στήθος και προσεύχονται στο μεγάλο κενό τραγουδώντας, προσδοκώντας να μην ζήσουν πλέον κυριακάτικους επαναληπτικούς θανάτους. Προπονούμενοι στο εβδομαδιαίο τους καθήκον, αθρίζουν τα μηδέν και τα τέλος, κρατούν τη ματαιότητα, εγνώση τους ματαιότητα, πως δεν θα ευστοχήσει η έσχατη των επαιτίων. Ο πιο δυνατός ήχος στο σύμπαν, ο χτύπος μιας καρδιάς που σβήνει, ένα παιχνίδι που αρχίζει και τελειώνει στην απουσία. Θα κλείσουν και θα ανοίξουν πύλες ή μάτια, αναπληρωματικοί ήχοι, μεταγραφές λήξεις από δυτήρια κενών σε ανυπόγραφο ήμαρ. Παράξενη τερματοφυλάκων μοίρα. Ό,τι γίνεται πεθαίνει και ό,τι υπάρχει πριν τη ζωή υπάρχει και μετά τη ζωή. Στις παρενθέσεις το έμπειο λάθος. Και ό,τι πεθαίνει γίνεται η πιο ανήλικη ήττα. Και γίνεται παιχνίδι και γίνεται μοίρα, παράξενη τερματοφυλάκων μοίρα.

39η. Ποιος το περίμενε. Στο Πολυεθνικό βγήκαμε 39η. Ακόμη και ο 40ος ήταν καλύτερος. Επιτέλους μάθαμε. Και επειδή στα μέρη μας πιστεύεται η παροιμία «Κάλλιος τερνός, παραδεύτερος και καταεδρωμένος», την επόμενη φορά θα μας βρείτε μπροστά σας. Σας το είχαμε υποσχεθεί. Μην απορείτε λοιπόν που έφνης πρωτεύσαμε. Το μόνο που μας νοιάζει είναι που διαιωνίζεται και επιπλέον μια ρίση. Χαλεπότερον του φυλάξετε τα αγαθά του, κτίσαστε και αντιθέτους. Μην απορείτε λοιπόν που συνεχώς προχωρούμε. Δεν προσχωρούμε ποτέ πουθενά. Προπάντων στα όνειρα προηγούμαστε. Οι κάποτες 39.

Το 1 Ιλαρίων 1939 τέλος. Το 1 θα μένει θλιμμένη εστιάδα που φώνευσε το φίδι και αγνόησε το μήλο, ξερίζωσε και έφτιαξε σηκώ το διάσημο δέντρο, με ξώνα δοκούς και αϊθαλές λίγο δίχτυ. Χωρίς κακό, χωρίς καλό και πριν τη γνώση τους, τι ημέρα, τι εβδόμη, γνήσια από καθήλων ανάστρα, υπερένα του γκολκίπερ γυναίκα αίμα. Η μίκακη, η μίκαλη, σαν κάθε πρωινό μεταναστεύαμε. Σηκώναμε τα παιδιά, μετρούσαμε την ώρα, αυτή με ένα ματωμένο πορτοκάλι να τρέφεται. Και τα σήκωνε όλα ψηλά από συνήθεια. Φεύγαν οι άνθρωποι από τις μέρες της, χτυπούσαν τα κλάξον, αφήναν τα φυλαχτά μιας ανδρόγυνης παλήριας στο λαιμό της και μεσοπολεμική δόξα ομίλου. Ίσως τη θυμούνται ακόμα μίντορες εραστές και κάτι περίλικες φύλαθλοι των Εσπερίδων και Κορίνθιανς. Σίγουρα οι επίμονοι κυνηγοί τη που τρόχιζαν ικανότητες γοητεία και υπογάστρια μίση. Όμως η ήττα τη, φίδια ήττητο και βαρύ, το καθημερινό τη μήλο πέταξε στα σκουπίδια και έφυγε ανήμερα του Ιλαρίων ως ένα. Αυτόπτες, είπαν που τους ξέφυγες από το ψηλότερο παράδεισο. Απογειώθηκες όπως το γάμα της εστίας και προσπαθούσες να πιάσεις κάτι που δεν έβλεπαν. Όμως δεν ήταν που δεν ήξερες να πετάς, ούτε πως βάρεναν φυλακτά μιας παλήριας. Και μόνο η γυναίκα γη ευτυχώς ερχόταν κατά πάνω σου.

Μια προσευχή για τον Ταφαρέλ. Θεέ μου, βοήθα τον Ταφαρέλ, τον ήρωα γκολκίπερ της Ελεσάου, να αποκρύει το κακό από τη ρίζα του. Χάριζέ του τα ένστικτα που πρέπει και εκείνο το κατάλληλο ρεφλέξ που λυτρώνει από την αγωνία τους άσυτους πληθυσμούς των απέραντων τσίγκων. Έφνης γυρνώντας από βραδύ στο σπίτι, τα δέσποτα και ορφανά υιοθέτησε της Ελλάνας, μολονόντι και δεν περίμενε ευγνωμοσύνες, ξοδεύοντας εν κρυπτό και αλόγιστα πριν και αμοιβές για στέγαση και τροφία. Προφύλαγε έτον από ύποπτους συμπαίχτες και προμελετημένες κεφαλές ανοήτων. Δώσ' του χρόνια ενεργά, επιπλέον δόξα και πλούτη. Ναι, πλούτη, να συμμαζέψει τον απάγιο του κι άλλα του ρίου που αρατημένα. Καθώς θα αυξάνεις κι εσύ την πληθώρα των πιστών σου, που θα προσεύχονται προσέ ή θα σε μουτζώνουν, ανάλογα το πώς συμπεριφέρεσαι, στους άμυρους του Τζανέιρου. Ίσως να τρίζουν από ευτυχία τα μικρά τους αγώνια, χτυπάντος πανηγυρικά τις βούρτσες στα ανήλικα λουστράκια, τη θεϊκή σου εύνοια ή τοποθετώντας ή το τεχεράκι σου την ασχάτη των ποινών να αποτρέπει ο Ταβαρέλ Κλαούντιο. Συγχώρα τον για τυχόν λάθη στις εξόδους και παραλήψεις που δεν θα έχουν συνέπειες, δώσ' μας επιτέλους το δικό μας παράδειγμα. Μια αιστεία στα πόρθη του, να γίνει ο Άγιος των κολπός μας, ο νούμερο ένα όλων των ένα. Το άστρο χαριζέτου του μακρινού Θανάση, την ατίθασε τιμότητα του μικρού φυγά και του παιδιού από το δρυμό τα χαμένα δάχτυλα. Κόβε μου τέλος πάντων χρόνια και να του τα προσθέτεις, γιατί μετά από αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα. Όσοι ξεμείναμε, δεν ξέρουμε πού να φυλάξουμε και πώς να φυλαχτούμε. Πολλούς τους πήραν τα χρόνια, άλλοι πέσαν σε πόδια κυνηγών, χάσαν το φως τους ή τα δάχτυλα. Ελάχιστους ανέλκυσαν πανάκριβα σανσέρ, σε ξένα κρυφτήκαν γενεαλογικά. Μάμινες προσπελάσιμες, δωροδοκιμένες, στρυφογυρίζουν τον ύπνο τους από θεωρητικές αποκρούσεις και μπλοκαρίσματα. Σε λάθος καταπίπτουν γωνίες και οι αστείες αφύλακτες γεμάτος κινδύνους. Θεέ μου, βοήθα τον Ταφαρέλ, μην αφήσεις μη, καθώς καταλήξει η περίληψη γέρων. Απ' τις φυτείες, τα καφοδία και τις πλατείες, διάφοροι να πούν που δεν βρέθηκαν τα ορφανά που μεγάλωσε. Κι όλα αυτά ήταν φήμες, λόγια εφάνταστων φυλάθων και σπατάλησε την αξία των μεταγραφών με τις Λάγνες, τις Λιών και τις Κωνσταντινούπολης. Πεντροβολώντας τον ακράζουν ξεκουτιασμένα γέρο, τα νόθα και επίγονοι των ευεργετημένων, που δεν μπορεί να ευεργετήσει κι άλλο. Ούτε φορά χρυσή μασέλα να σκυλέψουν. Και σαν φύγει όσο μακρύτερα του μένει, κάνε τον να ξανάρθει σαν ένας. Το φως άφησέ μας μιας Κυριακής.

0: Ανέκδοτο. Ο θρύλος του Ηλία Φι. Γράμμος 1943. Ή ο εχμάλωτος και η συνωμοσία του ξηραφιού. Ήταν περιζήτητος. Ο κόσμος τον περίμενε να του σωμορφύνει τα κεφάλια, να παλύνει τον γκάμα του και τις πληγές ή να ξεριζώσει χαλασμένα δόντια με όμορφες ιστορίες και λατρεμένα λόγια. Όμως ο Ηλίας Φι κοίταζε τον εχμάλωτο, σικελός. Άψογο παλικάρι, πανέμορφο. Γοήτευε τα γρίμια, ως και τους λύκους σαν κι αυτόν. Όμως δεν γοήτευσε την επιτροπή. Αποφάσισε να τον εκτελέσει, γιατί είχε αποπλανήσει δικές του σωρεσίδες και έφερνε αναβρασμό, ζήλια, φθόνο, θυμό, εμπάθεια, θλίψη στα σώματα των ανυπότακτων. Έψαχνε τρόπος να τον σώσει. Χρειαζόμαστε χέρια, χρειάζομαι βοηθό. Χειριζόταν το ξηράφι σαν φτερό. Ήταν αυτός που ξύριζε το γαμπρό και τον ασήμωνα. Ή έκανε και σαρικές σε φοράδες ή εγκυμονούσες. Ακόμη ευνούχιζε τα γουρούνια των Χριστουγέννων. Το πιο ελαφρύ χέρι, αφού τους πόντιζε λάβδανο και αψέντη, διχοτόμιζε την πιο μακριά τρίχα του ερέα για να τους ράψει. Με καυτή τέφρα, ίσκα και εμπρία, απάλυνε τις πληγές. Όπως ξανάκαμνε θηρία τα ήμερα κουτάβια, αφού πρώτα τους τάιζε την κομμένη ουρά τους. Μέχρι σήμερα, που ακόνιζε το άστρο με βιτρό και το μαγικό Σόλιγγεν με δέρμα και διαμάντι. Εξφενδόνιζε με τα νύχια ή τη γλώσσα ανέμακτα ξηραφάκια στο στόχο και έπαιρνε τα στοιχήματα, εκτός από σήμερα. Ή καθάριζε αποστήματα με αφεμάξεις και βδέλες και χάριζε ομαδογιάλια συγχωρεμένων σε ρήτορες και ψάλτες. Όμως η απόφαση της Επιτροπής ήρθε τελεσίδικη. Κόψ' τον σαν τα γουρούνια. Μόλις το άκουσε ο δέσμιος τεινάχτηκε. Καλύτερα τα απόσπασμα ψέλισε. Το αύριο χρειάζεται την παρηγορία της ομορφιάς. Μισός θάνατος δεν υπάρχει. Μόνο η σωστή θυσία ελεεί ακόμα και τους θεούς. Ο κόσμος λατρεύει, μα δεν αντέχει την ομορφιά. Εγώ χρειάζομαι έναν βοηθό και εσύ να ομορφύνεις μια γενιά. Μισή που γίνει δική μου, μισή δική σου. Έφερα τα κόκκινα μυρμήγκια για συγγραφή. Εμφάνισε τα πιστήρια σε ένα δίσκο. Εμφανώς οι επίτροποι χερεκάκησαν, ακόμα και ο ήλαρχος ελεγκτής. Ενώ τα φωτογράφιζε σαν τεκμήρια, για ταξινόμηση με άλλες φωτογραφίες εκτελέσεων. Η συνήθις αμοιβή του Ηλία Φι ήταν τηγανιτά μελετήτα και σήμερα τα μοιράστηκε με το σωσμένο σικελό. Πάντως, μετά από δεκαετίες, την ύφη του τη φώναζαν Άννα Μαρία και ήταν ομορφότερη από τη Βασίλισσα.
1: Ακούσατε τον Χαράλβο Καλαϊτζή να διαβάζει ποιηματά του στην εκπομπή Βουστροφιδών του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ζωή Μούσου. Στο μοντάζ ο Γιώργος Λιάκης και η Αγγελική Μπρέλου. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Θέατρο Ευλαίας συνεχίζεται η παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη. Το κοινό μεταφέρεται σε ένα ζωφερό αλλά ανησυχητικό οικείο μέλλον, όπου μια φαινομενικά συνηθισμένη κρατική υπηρεσία γίνεται το πεδίο μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης με χιούμορ, ένταση και διαρκείς ανατροπές. Το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη και προβάλλει την ταινία «Άσπρο Πάτο» με τον Μαντς Μίκελσεν. Στηριζόμενη σε μια σκοτεινή φιλοσοφική άποψη ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να γεννιούνται με μια μικροποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους, αφού ο εθισμός με τρίτο επίπεδο διευρύνει το πνεύμα, τέσσερις βαριεστημένοι δάσκαλοι γυμνασίου αποφασίζουν να πειραματιστούν με αυτή την άποψη. Στο Μέγαρα Μουσικής οργανώνεται η συναυλία παρουσίαση «Η μουσική της μνήμης» και προσεγγίζει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ολοκαύτωμα μέσα από το βιβλίο «Η ηχό του χρόνου» του Αμερικανού ιστορικού πολιτισμού και μουσικοκριτικού Τζέρεμι Άιχλερ. Στον κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής, χορού και αξέχαστης εμπειρίας, με ένα κοσμοπολίτικο ήχο που ενώνει μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σύγχρονους ρυθμούς, ο Σαντέλ έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οι νυχτερινοί επισκέπτες παρουσιάζουν μια δωρεάν συναυλία στον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ μουσική. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
4: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει την υπογραφή του Αλμπέρ Καμί και τίτλο «Αλμπέρ Καμί, σημειωματάρια, βιβλίο τρίτο, Μάρτιος 1951, Δεκέμβριος 1959». Οι σελίδες του περιλαμβάνουν σημειώσεις του Καμί που αφορούν σκέψεις του για τον άνθρωπο, τον ίδιο του τον εαυτό μέσα στον κόσμο που τον περιβάλλει, την τέχνη και τη δημιουργία, αλλά και τη συγκίνηση που χαρίζει η ανακάλυψη του κόσμου μέσα από την καταγραφή ταξιδιωτικών εντυπώσεων. «Απάντηση στην ερώτηση για τις 10 λέξεις που προτιμώ», γράφει σε μία από τις σημειώσεις του ο Καμί. «Ο κόσμος, ο πόνος, η γη, η μητέρα, οι άνθρωποι, η έρημος, η τιμή, η μιζέρια, το καλοκαίρι, η θάλασσα». Πρέπει να θέσεις τις αρχές σου στην υπηρεσία των σπουδαίων πραγμάτων. Για τα μικρά, λέει ο Καμί, η φιλευσπλαχνία αρκεί. Δεν βρήκα πως αλλιώς να δικαιολογήσω τη ζωή μου παρά μόνο με την προσπάθεια της δημιουργίας. Για όλα σχεδόν τα υπόλοιπα δεν στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων και αν αυτό δεν με δικαιολογεί, η ζωή μου δεν θα αξίζει τη συγνώμη. «Να ζεις», γράφει ο Αλμπέρ Καμί, «με την αλήθεια και για την αλήθεια. Η αλήθεια για ό,τι είμαστε αρχικά. Να αποφεύγεις να συμβιβάζεσαι με τους ανθρώπους. Η αλήθεια αυτού που είναι. Να μην ξεγελάς την πραγματικότητα. Να δέχεσαι επομένως την πρωτοτυπία της και την αδυναμία της. Να ζεις σύμφωνα με τούτη την πρωτοτυπία μέχρι αυτή την αδυναμία. Στο κέντρο, η δημιουργία. Με τις τεράστιες δυνάμεις του ανθρώπου που επιτέλους τον σέβονται».

Κανένας δεν επιθύμησε περισσότερο από μένα, γράφει ο Καμί, την αρμονία, την εγκατάλειψη, την οριστική ισορροπία. Αλλά πάντα χρειάστηκε να την κυνηγώ μέσα από τους πιο δύσβατους δρόμους, την αταξία, τις συγκρούσεις. Δεν ήμουν ποτέ πολύ υποταγμένος στον κόσμο, στην κοινή γνώμη. Ή πάλι ήμουν, αλλά ελάχιστα. Μόλις έκανα όμως την οριστική προσπάθεια, πιστεύω πως από τούτη την άποψη η ελευθερία μου είναι ολοκληρωτική. Ελεύθερος, συνεπώς καλοπροαίρετος. «Θα διεκδικήσουν ακόμα και το θάνατό μου», γράφει ο Αλμπέρ Καμί, «κι όμως αυτό που επιθυμώ ολόψυχα σήμερα είναι ένας θάνατος σιωπηλός που θα γαλινεύει τα πνεύματα αυτών που αγαπώ». Ένα βράδυ, ξεφυλίζοντας αφηρημένα ένα αγαπημένο μου βιβλίο, διάβασα χωρίς να αντιδράσω. Όπως αυτό που συμβαίνει σε πολλά παθιασμένα πλάσματα, είχε έρθει η στιγμή που η πίστη του στη ζωή εξασθενούσε. Ένα λεπτό μετά, η φράση αντιχούσε ακόμα στο μυαλό μου και ξέσπασα σε κλάματα.

0: Για το σπουδαίο συγγραφέα δεν υπάρχει ένα ταλέντο για ζωή και ένα άλλο για δημιουργία. Το ίδιο φτάνει και για τα δύο, γράφει. Και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το ταλέντο που κατάφερε να δημιουργήσει μόνο ένα τεχνητό έργο δεν θα μπορούσε παρά να αντέξει παρά μία επιπόλαιη ζωή. Σκανδαλώδης θάνατος. Η ιστορία των ανθρώπων είναι η ιστορία των μύθων με τους οποίους κάλυψαν τούτη την πραγματικότητα. Εδώ και δύο αιώνες, η εξαφάνιση των παραδοσιακών μύθων προκάλεσε σπασμούς στην ιστορία γιατί ο θάνατος απέμεινε χωρίς ελπίδα. Κι όμως δεν υπάρχει ανθρώπινη αλήθεια αν δεν υπάρχει τελικά αποδοχή του χωρίς ελπίδα θανάτου. Είναι η αποδοχή του ορίου χωρίς τυφλή εγκαρτέρηση σε μία ένταση όλης της ύπαρξης που συμπίπτει με την ισορροπία. Αυτοί που βάζουν πάνω απ' όλα τις αρχές τους παρά την ευτυχία τους. Αρνούνται να είναι ευτυχισμένοι χωρίς τις προϋποθέσεις που έχουν καθορίσει προηγουμένως για την ευτυχία τους. Τους συμβαίνει να νιώσουν ξαφνικά ευτυχισμένοι και τότε σαστίζουν και είναι δυστυχισμένοι που στερήθηκαν τη δυστυχία τους. Όταν ήταν έφηβος, αλλά και πολύ αργότερα, το μόνο που τον ενδιέφερε στην αγάπη ήταν το άγνωστο, επομένως η γνώση. Από εκεί και οι περιπέτειες. Όμως η περιπέτεια δεν είναι ποτέ εντελώς απότομη και ξαφνική. Υπάρχει πάντα μια αρχή, έστω και σύντομη. Πολύ συχνά, τούτη η αρχή αρκούσε στη γνώση, όταν υπήρχαν λίγα πράγματα να γνωρίσει και δεχόταν τότε τη σχέση σίγουρος πως δεν θα του πρόσφερε τίποτα περισσότερο. Έτσι, συγχαίουν την αγάπη και τη γνώση αυτοί που έχουν αρκετή περηφάνεια για να πιστέψουν ότι είναι πραγματικά η δήθεν αυτάρκης. Οι άλλοι αναγνωρίζουν τα όρια τους και η αγάπη τους τότε είναι μοναδική γιατί απαιτεί τα πάντα και περισσότερο από τη γνώση την ύπαρξη.
1: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.

Μην πεις ποτέ για έναν άνθρωπο πως είναι ατιμασμένος, γράφει σε ένα άλλο σημείωμά του Άλμπερ Καμί. Πράξεις, ομάδες, πολιτισμοί μπορεί να είναι, όχι το άτομο. Γιατί αν δεν έχει συνείδηση της ατίμωσης ή της ντροπής, δεν μπορεί να χάσει την τιμή που δεν είχε ποτέ. Και αν την έχει, το τρομερό τραύμα που αυτό αντιπροσωπεύει είναι σαν ένα πειρακτωμένο σίδερο πάνω σε κερί. Ο άνθρωπος λιώνει, σκάει από τη φωτιά ενός ανυπόφορου πόνου μέσα στον οποίο συνάμα ξαναγεννιέται. Πρόκειται για την φωτιά της τιμής που δικαίως εναντιώνεται και επιβεβαιώνεται από το πιο ακραίο σημείο του πόνου της. Αυτό τουλάχιστον ένιωσα την ημέρα, τη στιγμή για την ακρίβεια, που ύστερα από μία παρεξήγηση αποδείχτηκα ένοχος για μία πράξη πραγματικά ποταπή. Αυτό δεν ήταν αλήθεια, αλλά σε αυτό και μόνο το δευτερόλεπτο έμαθα να κατανοώ όλους τους ταπεινωμένους.

bercer mon cœur pour la vie, la mer, qu'on voit danser le long.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και το βιβλίο από το οποίο μοιραζόμαστε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας υπογράφει ο Αλμπέρ Καμί, ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους και συγγραφείς του 20ου αιώνα, που να θυμίσουμε ότι γεννήθηκε στην Αλγερία το 1913 και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 1960 στη Γαλλία. Το 1957 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για τα βιβλία του και αναμφίβολα για τον αγώνα που δεν έπαψε ποτέ να διεξάγει ενάντια σε ό,τι συντρίβει τον άνθρωπο. Σημειωματάρια λοιπόν, βιβλίο τρίτο, Μάρτιος 1951, Δεκέμβριος 1959, από τις εκδόσεις Πατάκη στα ελληνικά. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ξαναγυρίζεις σε τέτοια μεγέθη λογοτεχνικά, όπως είναι ο Αλμπέρ Καμί, να ξαναδιαβάζεις αυτές τις πολύ όμορφες σημειώσεις του. Δεν ξέρω πόσες φορές αυτό το βιβλίο με τις αρκετές σελίδες μέτρησα την αναφορά σε μία θάλασσα, την αγαπημένη του θάλασσα, που πραγματικά έτσι όπως μιλάει για αυτήν σε τούτο το βιβλίο είναι σαν να την έχεις δίπλα σου, σαν να την μυρίζεις, σαν να την νιώθεις, σαν να μπορείς να χαθείς στο απέραντό της. «Πάντα μου άρεσε η θάλασσα στις παραλίες», γράφει ο Καμί, «και έπειτα στις ερημικές παραλίες της νιώτης μου, τα μαγαζιά πλήθυναν. Τώρα το μόνο που μου αρέσει είναι να βρίσκομαι κατά μεσής των ωκεανών, εκεί όπου είναι απίθανο να υπάρχουν ακτές. Αλλά μια μέρα πάλι στις παραλίες της Βραζιλίας κατάλαβα πως δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερη χαρά από το να περπατώ στην Παρθένα Άμμο για να συναντήσω ένα ηχηρό φως ξέχυλο από τους συρριγμούς του κύματος». Στο εξής μοναχικός πράγματι, αλλά από δικό μου φταίξιμο. Θέλουμε να ζήσουμε αισθήματα προτού να τα νιώσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν. Η παράδοση και η σύγχρονή μας μας κάνουν συνέχεια αναφορές για αυτά που είναι άλλωστε ψευδείς. Αλλά τότε τα ζούμε κατά αντανάκλαση και τα φθείρουμε χωρίς να τα έχουμε νιώσει. Το τραγικό, γράφει ο Καμί, δεν έγκυται στο ότι είμαστε μόνοι, αλλά στο ότι δεν μπορούμε να μην είμαστε μόνοι. Καμιά φορά θα έδινα τα πάντα στον κόσμο για να κόψω κάθε σύνδεσμο με το σύμπαν των ανθρώπων, αλλά αποτελώ κι εγώ ένα κομμάτι αυτού του σύμπαντος και η πιο θαραλέα απόφαση είναι να το δεχτώ μαζί με την τραγωδία.

Συμβαίνει η αγάπη να σκοτώνει, αλλά χωρίς άλλη δικαιολογία από την ίδια της την ύπαρξη. Υπάρχει μάλιστα ένα όριο όπου το να αγαπάς ένα άτομο σημαίνει να σκοτώνεις όλα τα άλλα. Κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει αγάπη χωρίς προσωπική και απόλυτη ενοχή. Όμως αυτή η ενοχή, γράφει ο Καμί, είναι μοναχική, στερημένη από τα άλωθη της λογικής, γίνεται βαρύ φορτίο. Πρέπει να αποφασίσεις μόνος αν αγαπάς και εντελώς μόνος οφείλεις να απαντήσεις στις αναρρύθμιτες συνέπειες της πραγματικής αγάπης. Μπροστά σε αυτή τη ρυψοκίνδυνη μοναξιά, ο άνθρωπος προτιμά μία αδιάφορη καρδιά και μία ηθική. Φοβάται τον εαυτό του και για τον εαυτό του. Θέλει να γλιτώσει, αρνούμενος έτσι την ανθρώπινη μοίρα του. Και η πρώτη έγνοια του είναι να βρει μια δικαιολογία που να τον ανακουφίζει κάπως από το βάρος της ενοχής του. Αφού πρέπει να είσαι ένοχος, τουλάχιστον ας μην είσαι μόνος. Αγωνιστής. Στην αγάπη να περιορίζομαι σε αυτό που είναι.

Την ιστορία εύκολο να τη σκέφτεσαι, δύσκολο να την καταλάβουν αυτοί που την υπομένουν στο ίδιο το πετσί τους. Ο καταπιεσμένος, γράφει ο Καμί, δεν έχει κανένα πραγματικό καθήκον γιατί δεν έχει δικαιώματα. Αποκτά το δικαίωμα μόνο με την εξέγερση. Μόλις το αποκτήσει όμως, το καθήκον τον επιβαρύνει άμεσα. Έτσι η εξέγερση, πηγή των δικαιωμάτων, είναι συνάμα και μάνα των καθηκόντων. Εδώ βρίσκεται η προέλευση της αριστοκρατίας και η ιστορία της. Όποιος παραμελεί το καθήκον του χάνει το δικαίωμα και καταντά καταπιεστής, ακόμα και αν μιλά υπέρ των καταπιεσμένων. Ο πραγματικός δημιουργός αύριο, αν βρισκόταν μόνος, θα βίωνε μία μοναξιά τόσο βαθιά που καμία εποχή δεν μπόρεσε να φανταστεί. Θα βρισκόταν ολομόναχος για να δημιουργήσει και να υπηρετήσει έναν πολιτισμό που μπορεί να γεννηθεί αποκλειστικά με τη συνδρομή όλων. Θα είχε την υποψία πως τούτος ο πολιτισμός ζει την τελευταία του ευκαιρία και πως είναι ένας από τους τελευταίους που το έχουν συνειδητοποιήσει. Μπροστά στη διαρκή απειλή της ολικής καταστροφής εξαιτίας του πολέμου, επομένως τη στέρηση του μέλλοντος, ποια ηθική μπορεί να μας επιτρέψει να ζήσουμε μόνο στο παρόν? Τιμή και ελευθερία. Η τραγική αγάπη και μόνο αυτή. Τραγική ευτυχία. Και όταν πάβει να είναι τραγική, γίνεται κάτι άλλο. Και ο άνθρωπος ρίχνεται και πάλι στην αναζήτηση του τραγικού. It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry whenever every idea that you've tried.

Ανθρωπισμός. Γενικά δεν αγαπώ την ανθρωπότητα, γράφει ο Καμί. Αρχικά νιώθω αλληλέγγυος με αυτήν, πράγμα που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μου γράφουν στη δύση της ζωής μας θα μας κρίνουν για την αγάπη. Τότε λοιπόν η καταδίκη είναι βέβαιη. Μερικές φορές, αργά σε αυτές τις νύχτες γιορτής, που το αλκοόλ, ο χορός, η βία, η χαλάρωση του καθενός οδηγούσε πολύ γρήγορα σε ένα είδος ευτυχισμένης κούρασης, μου φαινόταν τουλάχιστον για ένα δευτερόλεπτο, έχοντας φτάσει στα όρια της κόπωσης, ότι καταλάβαινα τελικά το μυστικό των ανθρώπων και ότι μια μέρα θα ήμουν ικανός να το ξεστομίσω. Αλλά η κούραση εξαφανιζόταν και μαζί και το μυστικό. Στη θάλασσα. Η θάλασσα κάτω από το φεγγάρι, η σιωπηλή απεραντοσύνη της. Ναι, στη θάλασσα. Εδώ νιώθω ότι έχω το δικαίωμα να πεθάνω ήσυχος. Εδώ μπορώ να πω ήμουν αδύναμος, όμως έκανα ό,τι μπορούσα.

Αιώνας της γαλήνης. Ο κίνδυνος της καταστροφής, τόσο πολύ διαδεδομένος, συγχέεται με το θνητό μέλλον κάθε υπόστασης. Γι' αυτό το να είσαι συμφιλειωμένος σήμερα με την εποχή σου δεν είναι τίποτε άλλο από το να είσαι συμφιλειωμένος με το θάνατο. Αυτός ο αιώνας του πιο ακραίου κινδύνου είναι επίσης και ο αιώνας της πιο τέλειας γαλήνης. Η κόλαση βρίσκεται εδώ. Τη ζούμε, γράφει ο Καμί. Γλιτώνουν μόνο αυτοί που αποσπώνται από τη ζωή.

Ποιος θα δώσει μαρτυρία για μας, τα έργα μας, γράφει ο Καμί. Αλίμονο. Τότε ποιος λοιπόν? Κανένας. Κανένας εκτός από εκείνους τους φίλους μας που μας είδαν τη στιγμή της προσφοράς, όπου η καρδιά ολόκληρη αφοσιωνόταν σε κάποιον άλλον. Άρα αυτοί που μας αγαπούν. Αλλά η αγάπη είναι σιωπή. Κάθε άνθρωπος πεθαίνει άγνωστος. Δεν με τρομάζει το να πεθάνω, αλλά το να ζήσω μέσα στο θάνατο. Η εκμυδένιση αδυνατή να τρομάξει αυτόν που έζησε πολύ. Ο Θεός δεν είναι αναγκαίος για να δημιουργήσει την ενοχή, ούτε για να τιμωρήσει. Οι άνθρωποι αρκούν γι' αυτό. Ο Θεός το πολύ πολύ θα μπορούσε να θεμελιώσει την αθωότητα.

Albert Camus, σημειωματάρια, βιβλίο τρίτο, Μάρτιος 1951, Δεκέμβριος 1959, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Κουταλοπούλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

Ω, φράγκου Κλεόπα, σήκω ελοκλό, πάτρος εμπόρου και μητρός αγνώστου. Μια ζωή αυτός και ο εαυτός του και μια μάη μου ο Αλέκος. Όμως, ό,τι τον πονούσε ήταν αυτό, μητρό αρένων, μητρός αγνώστου. Όλο κι όλο αυτό ήταν ο καημός του.

Ω φράγκου Κλεόπας φυλακή, λάθρε πορεία μεταφώνου εξαμελίας. Έγινε παιδί της ασφαλείας, κοινό σκαρφί, σκάσε αλεκό. Ότι τον πονούσε πιο πολύ, φορά παρτίδα το μητρός αγνώστου.

την κοβαρσίτα. Έλα λέγω, ζήστε αυτό το γόρι μου. Άι τα λέγω. Ω φράγκου κλεόπαση κλοκλό, γούσταρε δράμα τα γόρια και το μαύρο. Νύχτα το μαχαίρωσα στον τάβρο και η μάη μου ο Αλέκος μόνος. Μάρτυρες δυο φίλοι από το στρατό, Κλεόπας Φράγκου, μητρός αγνώστου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά,

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιφέρεια ζωντανή μπροστά στου κόσμου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ως δυνατά και αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Ώρα για live, αυτή η ώρα του Jazz Club του 958 και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα μεγάλο μέρος από τη συναυλία που έδωσε ο Σαν Ρα και η αρχέστρα του στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου του 1984.

0: Yeah.
1: Nuking them all.
0: Yeah.
1: Burn trees.
0: Burn trees.
1: And barley seed.
0: And barley seed.
1: And burn earth.
0: And burn earth.
1: And burn grass.
0: And burn grass.
1: And burn
0: air.
1: And nuking them all.
0: Yeah.
1: And nuking them all.
0: Yeah.
1: First come the heat.
0: First come the heat.
1: And then come the blast.
2: Το πρωί της 27ης Φεβρουαρίου του 1984, ο Σαν Ρα επισκέφθηκε την Ακρόπολη όπου και φωτογραφήθηκε. Και το βράδυ βρέθηκε στο Θέατρο Ορφέας, όπου έδωσε μαζί με την αρκέστρα του την προγραμματισμένη συναυλία στα πλαίσια του Φεστιβάλ Πράξης. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Nuclear War. Το επόμενο Undefined Blues.

Φεβρουαρίου του 1984, την άρκεστρα αποτελούσαν ο ίδιος ο Σαν Ρα στο πιάνο και στο Moog Synthesizer, ο τρομπετίστας Ρόνι Μπράουν, ο αλτίστας Μάρσαλ Άλεν, ο μπασοκλαρινετίστας Έλο Όμοε, ο Τζον Γκίλμορ στο τενόρο σαξόφωνο, ο Ντάνι Ρέι Τόμσον στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Τζέιμς Τζάκσον στο φλάουτο, ο Ρόλο Ρέτφορντ στο κοντραμπάσο, ενώ στα κρουστά και στα τύμπανα ήταν ο Μάθιου Μπράουν, ο Ντόν Μούμφορτ και ο Αιγύπτιος Σαλάχ Ραγκάμπ.

bass is to play. Bass is to play. Yeah, bass is to play.

0: We travel space waves from planet to planet. Out of space waves, come ready.
1: Από την άρκεστρα του Σαν Ρα και τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσε στο θέατρο Ορφέας των Αθηνών, ακούσαμε το Space is We Travel the Space Ways. Το επόμενο είναι το πασίγνωστο Mark the Knife.

Ο Σαν Ρα σε μια συνέντευξή του στο δημοσιογράφο Ταν Φιορφόρη που δημοσιεύτηκε στο Downbeat στις 14 Μαΐου του 1970 είχε δηλώσει «Όταν ήμουν στο γυμνάσιο δεν είχα χάσει ούτε μία μπάντα, είτε γνωστή είτε άγνωστη. Μερικές από τις μπάντες αυτές δεν έγιναν ποτέ γνωστές, ούτε κάνανε δίσκους επιτυχίες, αλλά αυτές ήταν η πραγματική και φυσική μαύρη ομορφιά. Θέλω να τους ευχαριστήσω και να τιμήσω όλους τους ειλικρινείς μουσικούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Η μουσική που παίζανε ήταν ειλικρινής, φρέσκια, τολμηρή και αδέσμευτη. Ήταν αβιομηχανοποίητη avant-garde και είναι ακόμα, γιατί για αυτή τη μουσική δεν υπήρχε θέση στον κόσμο. Ο κόσμος αγνόησε κάτι που είχε αξία και δεν κατάλαβε. Κι εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν κατάλαβε ο κόσμος. Ίσως επειδή οι άνθρωποι βλέπουν τη μουσική σαν εμπορεύσιμο αγαθό. Χαίρομαι που για μένα δεν είναι έτσι». Αυτά είχε δηλώσει ο Σαν Ρα και την αγάπη του μάλλον για τις μεγάλες μπάντες. Και να πω ότι το κομμάτι που ακούσαμε λίγο πριν είχε τίτλο «Egyptian Fantasy». Το επόμενο είναι το πασίγνωστο «Days of Wine and Roses».

Ακούγοντας τη συναυλία που ο Σαν Ωρά και η αρκέστρα έδωσαν στην Αθήνα στις 27 Φλεβάρι του 1984, θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από τους 11 μουσικούς, πάνω στη σκηνή ήταν και δύο πάρα πολύ καλοί χορευτές, πλήρως εναρμονισμένοι με το πνεύμα της συναυλίας. Τα ονόματά τους για την ιστορία, Μίριαμ Μπροσέ και Γκρέκ Πράτ.

Άλλη μια ώρα με ζωντανές ηχογραφήσεις στο Jazz Club του 958 βαδίζει προς το τέλος της. Απόψε είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα μεγάλο μέρος από τη συναυλία του Sun Ra στον Ορφέα της Αθήνας στις 27 Φλεβάρι του 1984.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars, η δύναμη ξυπνάει, επεισόδιο 7, είναι αμερικανική ταινία διαστημικής όπερας του 2015, σκηνοθετημένη από τον J.J. Abrams. Είναι η 7η ταινία της σειράς Star Wars και έχει ως πρωταγωνιστές τους Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley και πολλούς ακόμα. Η ταινία τοποθετείται χρονικά περίπου 30 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας «Η επιστροφή των Τζεντάι» του 1983, όπου η επαναστατική συμμαχία και η γαλαξιακή αυτοκρατορία έγιναν η αντίσταση και το πρώτο τάγμα αντίστοιχα και ακολουθεί τις περιπέτειες του Φιν, της Ρέι, του Κάιλο Ρεν και του Πο Ντάμερον μαζί με τους πρωταγωνιστές που επιστρέφουν από τις παλαιότερες ταινίες Star Wars.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 7, «Η δύναμη ξυπνάει», του 2015, μέρος της τριλογίας sequel, την αμερικανική ταινία σκηνοθετημένη από τον J.J. Abrams. Περίπου 30 χρόνια μετά την καταστροφή του δεύτερου άστρου του θανάτου, ο Luke Skywalker, ο τελευταίος Jedi, έχει εξαφανιστεί. Το πρώτο τάγμα, ο διάδοχος της πρώην γαλαξιακής αυτοκρατορίας και η αντίσταση, ένας στρατιωτικός οργανισμός που έχει την υποστήριξη της δημοκρατίας και διοικείται από τη δίδυμη αδερφή του Λουκ, το στρατηγό Λέια Οργκάνα, χτενίζουν όλο το γαλαξία για να τον βρουν. Σε ένα χωριό, στον πλανήτη Τζακού, ο πιλότος της αντίστασης Πο Ντάμερον βρίσκει τον Λόρς Σαν Τέκα για να πάρει ένα χάρτη με μέρος των συντεταγμένων για την τοποθεσία όπου βρίσκεται ο Λουκ. Στρατιώτες, Stormtrooper του πρώτου τάγματος υπό τις διαταγές του μυστηριώδους Κάιλο Ρεν εισβάλλουν στο χωριό, το καταστρέφουν, σκοτώνουν τους άμαχους και εχμαλωτίζουν τον Πο. Το ανδροειδές του Πο, όπως ο BB 8, διαφεύγει με τον χάρτη κρυμμένο στη μνήμη του και περιπλανιέται ώσπου να σώσει από την αιχμαλωσία μια ρακοσιλέκτρια, την Ρέι.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 7, η δύναμη ξυπνάει, του 2015, μέρος της τριλογίας sequel, την αμερικανική ταινία που σκηνοθέτησε ο J.J. Abrams. Ο σκηνοθέτης πραγματοποιεί το κινηματογραφικό γεγονός μιας ολόκληρης γενιάς. Ο Κάιλο Ρεν και το μοχθηρό πρώτο τάγμα αναδύονται από τις τάχτες της αυτοκρατορίας, με τον Λουκ Σκάιγουόκερ να αγνοείται, ενώ ο γαλαξίας τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Η Ρέι, μια ρακοσυλλέκτρια της ερήμου, και ο Φιν, ένας στρατιώτης της αυτοκρατορίας που έχει αυτομολύσει, συμμαχούν με τον Χαν Σόλο και τον Τσουμπάκα για να βρουν τη μόνη ελπίδα να αποκατασταθεί η ειρήνη στο γαλαξία.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον Πόλεμο των Άστρων, επεισόδιο 7, «Η δύναμη ξυπνάει», του 2015, μέρος της τριλογίας sequel, την αμερικανική ταινία που σκηνοθέτησε ο Τζέι Τζέι Έιμπραμς. Υποψήφιο για Όσκαρ μουσικής, μοντάζ, ειδικών εφέ, ήχου και ηχητικών εφέ, βραβείο Μπάφτα ειδικών εφέ, υποψήφιο για μουσική, σκηνικά και ήχο, 7ο μέρος επικής σειράς, το 4ο σε κανονική χρονολογική σειρά και πρώτο από μια νέα τρίτη τριλογία. Για πρώτη φορά την Lucasfilm συνοδεύουν στην παραγωγή η Walt Disney Pictures, η οποία αγόρασε την εταιρεία του George Lucas τον Οκτώβριο του 2012, που έχει και όλα τα δικαιώματα διανομής. Πρώτο της εποποιίας που δεν έχει τη συμμετοχή του δημιουργού της, του George Lucas δηλαδή. Για την ακρίβεια, ο Lucas διατέλεσε εδώ ως σύμβουλος παραγωγής, αλλά και αυτό μόνο στα αρχικά στάδια.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με τελικά τη Funk Jazz ξεκινήσαμε τη σημερινή μας περιπλάνηση. Την υπογράφουν η Funk Unit του Σουηδού τρομπονίστα Nils Landgren και είναι από τον δίσκο τους Painted Blue του 1996. Κάπως έτσι μάλιστα θα συνεχίσουμε κιόλας. Μάρκους Μίλλερ τώρα, ο Αμερικανός αυτός ηλεκτρικός μπασίστας και από τους τελευταίους στενούς συνεργάτες του Miles Davis, στο Tales από τον ομότιτλο δίσκο του 1995.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τον Κώστα Σταθάκη τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Μπέντζαμιν Μπούν, άλλος ένας Αμερικανός σαξοφωνίστας και μαζί του μια jazz κολεκτίβα από την Γκάνα που έχει ακριβώς αυτό για όνομά της. Γκάνα Jazz Collective είναι δηλαδή αυτό. Τους ακούμε στο 233 Jazz Bar από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο «Joey».

και από τους Ghana Jazz Collective και τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Benjamin Boone στους περίφημους The Haggis Horns από το Lynch της Αγγλίας. Περάσαμε και ένα παλιότερο τους κομμάτι, το Cares of the Haggis από το 2017 και τον δίσκο τους με τίτλο One of These Days. Πριν τους αφήσουμε όμως πίσω μας και αυτούς φίλοι και φίλες, ας πάμε τώρα να τους ακούσουμε σε ένα κομμάτι και από τον τελευταίο τους δίσκο, τον Stand Up for Love, Burning.

Ξανά πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, φίλοι και φίλες, στο Σικάγο για την ακρίβεια και σε ένα αντίστοιχο με τους The Haggis Horns σχήμα, τους Hypnotic Brass Ensemble. Bad Boys of Jazz είναι ο τίτλος του καινούριου τους δίσκου, My Ship ο τίτλος του κομμάτιου.

και από το Βρετανικό νησί, όπου και πάλι βρεθήκαμε με τους Ezra Collective τη φορά αυτή και το Chris and Jane που ακούσαμε μόλις. Πηγαίνουμε στην Αφρική, στην Νιγηρία για την ακρίβεια, και έναν τρομπετίστα και συνθέτη ονόματι Etuk Ubong. Από τον Africa Today που κυκλοφόρησε από την λονδρέζικη Night Dreamer πέρσι, ακούμε το Mass Corruption.

Και από το σήμερα και πάλι πίσω στο χθες βρεθήκαμε φίλοι και φίλες, 20 χρόνια για την ακρίβεια πίσω, στο 2001, και αυτό που τελείωσε μόλις ήταν το Newcomer από τα εμβληματικά κομμάτια ενός Τσέχου, του πολυοργανίστα Κάρελ Βελέμπνη, εδώ σε remix από τον Σέρβο DJ και παραγωγό Ζέλικο Κερλέτα. Συνεχίζουμε όμως, πάμε άλλον ένα χρόνο πίσω, στο 2000, για να συναντήσουμε το απόλυτο hit της νέας και χορευτικής jazz που σχηματιζόταν τότε, Saint-Germain και Rose Rouge.

Και αυτό που ακούμε, φίλοι και φίλες, το Rising, όπως είναι ο τίτλος του, υπογράφεται από τον Silk 130, που δεν είναι άλλος από τον DJ και παραγωγό από την Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, King Brit. Ταυτόχρονα είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Κώστας Σταθάκης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχη και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française τον 958 τη ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Belleville Rendezvous, μια κινηματογραφική μελωδία από την ταινία κινουμένων σχεδίων Το Τρίο της Belleville του 2003. Η σύνδεση είναι γραμμένη του σκηνοθέτη του animation Sylvain Chomet, τον τραγουδιστή Mathieu Chedid, ή αλλιώς M που τραγούδησε, και τον Benoît Charest. Συναντάτε λοιπόν στο soundtrack αυτό της ταινίας σε δύο εκδοχές, στα αγγλικά και γαλλικά, και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερο τραγουδίου του 2004. Και συνεχίζουμε με το γκρουπ La Roux και τα Νου, που αναμειγνύει στοιχεία folk, rock, jazz manou, chanson και reggae. Είναι ενεργό από το 1998 και το άλμπουμ τους Antantown Le Caravan είναι το άλμπουμ αυτό από το οποίο θα ακούσουμε τη σύνθεση Où je vais. Καλή σας ακρόαση.

0: Et ça, je l'ai jamais bien su.
1: Δεν ξέρουν που πηγαίνουν τα μέλη της μπάντας Λαγού και Τανού και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε τελευταία. Να πούμε πως κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 την δουλειά τους Tutankhamun μαζί με τους Ogre de Barbac. Περνάμε στους Ashka El Saltibank που έφτιαξε το 2009 ο Καντούρ Χαντάντι, τραγουδιστής της hip-hop μουσικής με καταγωγή από την Αλγερία. Θα ακούσουμε το τραγούδι «On lâche rien», είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε πορείες διαμαρτυρίας στον γαλλόφωνο κόσμο. Μάλιστα να πούμε πως η Ashka El Saltibank είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη και έχει τους είναι σανσόν, blues, σαμπί, ρέγγε. Ας ακούσουμε λοιπόν «On lâche rien».

Συνεχίζουμε με τη σύνθεση Le Petit Papier που έγραψε ο Σέρζ Γκενσμπουργκ για τη Ρεζίν το 1965 και αναφέρεται στην ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Μία από αυτές είναι το 1999 από την κολεκτίβα των Ζαν Μπαλιμπάρ, Ζακ Νό, Νουάρ Ντεζίρ και πολλών άλλων, όπως και μελών των Ted Red. Και θα να πούμε ότι το ηχογράφησαν για το άλμπουμ Liberté de Circulation, στηρίζοντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που δεν έχουν χαρτιά. Ας απολαύσουμε το τραγούδι.

0: parler les petits papiers.
1: Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης Αλα Φρανσές στον 958 της R3 με το σχήμα των Καλακαραβάν Πας, οι οποίοι το 2020 γιόρτασαν 20 χρόνια ζωής στη δισκογραφία και στα μουσικά πράγματα της Γαλλίας με την δουλειά τους Hotel Caravan, όπου προσκαλούν διάφορους καλλιτέχνες και στην σύνθεση του Χακό Μενάχπο συναντούν τους τρίο.

traverser la ville déserte, encore

Αυτός ήταν ο αγαπημένος Άρτουρ Ας, ή αλλιώς Αρτούρ Ιζλέν, γιος του τραγουδιστή Ζακ Ιζλέν, ο οποίος αποχαιρέτησε. Εμείς δεν θα αποχαιρετήσουμε ακόμα, έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας ακόμα. Ο Αρτούρ Ας αποχαιρέτησε τη θλίψη, τη νύχτα και διάφορα άλλα πράγματα στο Adieu Tristesse, και θα ακολουθήσει στη συνέχεια το γκρουπ των Holden, τον Dominique Dupré και Armer Piolin, με την σύνθεση σήμερα κατευθέν τους Μαδρίδ. Να πούμε ότι είναι η όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Μια αγαπημένη σύνθεση της Ζαζά φωνία στη συνέχεια, το Vodka Fres από το δίσκο του 2007 και Regarde Moi, η Παριζιάν ερμηνεύτρια ηχογράφησε νέα δουλειά μέσα στο 25, το La Fièvre Humaine, 10 χρόνια μετά τον δίσκο Départ, αλλά λεπτομέρειες και φυσικά κομμάτια από το άλμπουμ θα ακούσουμε σε κάποια από τις εκπομπές που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες κάθε Τετάρτη.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης Αλαφρανσές με τον αγαπημένο ηθοποιό και ερμηνευτή και συνθέτη βεβαίως, τον Benjamin Biolay, και την δουλειά του 2009 La Superbe με το ομώνυμο κομμάτι. Να πούμε ότι και ο Benjamin Biolay, όπως και η Ζαζά Φουρνιέ, έχει νέα δουλειά μέσα το 2025, το άλμπουμ Le Disque Bleu, το οποίο αποτελείται από 24 κομμάτια, όπως 24 είναι τα χρόνια που πέρασαν από τον ντεμπούτο του άλμπουμ του Rose Kennedy το 2001, και έχει χορευθεί στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, Buenos Aires και το Rio de Janeiro. Αυτά και άλλα πολλά σε μια εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες που έχουμε κάθε Τετάρτη. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Benjamin Biolay.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française στον 958 της ΣΕΡ 3 τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και έτσι σας αποχαιρετούμε σε χορευτικούς ρυθμούς με τους Daft Punk, τους αγαπημένους Daft Punk που ήταν ένα μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο μέχρι που διαλύθηκαν και το αποθυμένο δηλαδή έχει πάει στη σφαίρα της φαντασίας. Μόνο το ντοκιμαντέρ, ένα ντοκιμαντέρ που βγήκε για αυτούς το βλέπουμε πότε πότε έτσι και χαιρόμαστε. Daft Punk λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν στην όμορφη πόλη με το Lose Yourself to Dance μαζί με τον Pharrell Williams, ο οποίος υπογράφει την σύνθεση μαζί με το δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής και τον Nile Rodgers. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη δίδυμο, τους Paul Epan, με το τραγούδι Magic από το δεύτερο άλμπουμ τους, ναι, Σικλογαμά του 2021. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, δηλαδή της όμορφης πόλης La Française, στον 958 της R3. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κόσμε. Εδώ και σήμερα, ο συνήθως από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα και για μια σχεδόν ώρα σας συντροφεύει η Βόλτα από τον 958. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του